0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μην ξεχνάμε.

0: Σαμε, μαζί τα κρίσαμε και όμως χωρίσαμε. Κι όμως χωρίσαμε.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Θερμοελάστικ της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώντσια.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε λίγο μετά τις 6, Παρασκευή 11 σήμερα στον Σεπτέμβρη. Εγκαινιάζουμε δηλαδή το δεύτερο δεκαήμερο. Είμαστε μαζί από νωρίς όπως κάθε πρωί. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 5 και θα δύσει στις 8 παρα 16. Η ημέρα θα διαρκέσει 12 ώρες και 39 λεπτά. Χρόνια πολλά στην Ευανθία, γιατί είναι της Αγίας Ευανθίας της Μάρτυρος, επίσης Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα. Σαν σήμερα που λέτε, 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο χδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. 1961 ιδρύεται η WWF, η οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο της Φύσης. 1973 πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτα ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Επίσης, σαν σήμερα το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών.

ξανατσίμπησε λίγο η θερμοκρασία σήμερα. Βλέπω κανένα 2 βαθμούς παραπάνω. 22 μου έδειχνε εντός πολυοδομικού συγκροτήματος. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 19 με 20 φτάνοντας στο Νέο Ρήσιο. Βλέπω και στα γύρω-γύρω, ας πούμε, ο Δημήτρης μου λέει ότι στην Δορκάδα έχουν ανεβεί στους 17. Έχει φουλ υγρασία, βέβαια, στάζουν όλα. Καμία εντύπωση για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, εντός, εκτός, επί τα αυτά, ψηλά, χαμηλά, τα γνωστά, τα δικά μας δηλαδή. Από σήμερα καλή σχολική χρονιά, Ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

αγωνιάται για τις βενζίνες, Παναγιώτης ας πούμε, αν από Δευτέρα θα φτάσουμε 2,20. Σίγουρος να είσαι. Αν θα είναι από Δευτέρα ακριβώς δεν ξέρω, αλλά σίγουρα τις επόμενες μέρες, γιατί ακούγοντας τους ανθρώπους της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη που βρισκόμαστε, συν το ότι αναμένεται συν 3-4 λεπτά ακόμη, νομίζω ότι δεν αργεί. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης βλέπουμε ήδη τιμές, οι οποίες αν δεν έχουν πιάσει έχουν προσεγγίσει τα 2,15, οπότε όπως καταλαβαίνετε είμαστε κοντά στο 2,20. Εντάξει, τώρα αν είναι και 2,17, 2,18 δεν αλλάζει και κάτι, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Προς το 2,20 πηγαίνουμε και αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη Θεσσαλονίκη, ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει αλλού που υπάρχει και αυξημένο κόστος μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, το καταπληκτικό σε αυτή την ιστορία είναι πέρα από τις βενζίνες, έτσι, οι οποίες είναι μεγάλη γάγκρενα, μεγάλη πληγή. Λέγοντας βενζίνες, πετρέλαια, τέλος πάντων ό,τι καίμε στα οχήματά μας, μην ξεχνάτε ότι έχει προχωρήσει ο Σεπτέμβριος και εδώ είναι Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλει και πολύ να κάνεις ένα τσικ και να βρεθείς στις 15 Οκτώβρη, τότε που αρχίζει δηλαδή και η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Εκεί να δείτε κάτι καταπληκτικά πράγματα. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι με τα σημερινά δεδομένα, φαντάσουμε τα μεθαυριανά δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου κίνησης μπορεί και να εκκινήσει με, κρατηθείτε λίγο, 1,90. Όπως καταλαβαίνετε, εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρξει με αυτά τα δεδομένα σοβαρότατη παρέμβαση από την πολιτεία, δεν ξέρω ποιας μορφής και ποιου ύψους, αλλά είναι δεδομένο, γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε για θέρμανση με 2 ευρώ το λίτρο, ζήτω που καήκαμε.

0: καλημερίσω το Λεωνίδα, ο οποίος έχει και ρεπορτάζ. Έλα, Λεωνίδα.
1: Καλημέρα. Τα λύκα και λεωφορεία έχουν μείνει στην ανηφόρα, μέτωπο ανατολικά, στο ύψος του Επταπυργίου. Έχει και ασθενοφόρο. Καλημέρα σε όλους.

Καλημερίζω τον Θωμά στις Σέρες. Τη βάψαμε, λέει, αν πάει 2-20. Βαμμένη την έχουμε ήδη. Για δεύτερο χέρι πάμε, για να πιάσει καλύτερα. Χωρίς να θέλω να σας καταστρέψω το πρωινό, να σας πω ότι αυτή την ώρα το Brent ύπταται στη διεθνή αγορά στα 108,5 σχεδόν δολάρια. Αντιλαμβάνεστε ότι το 2,20 θα μας φαίνεται και φτηνό. Οι τιμές και η πορεία είναι εξωφρενικά. Εδώ μεταξύ ο Τραμπ, ο μοιράζω 5 χιλιάρικα για να με ψηφίσετε. Ξεκινώντας την υπόθεση Μέση Ανατολή Ιράν, θυμάστε ότι μιλούσε για κάτι στοχευμένες επιχειρήσεις οι οποίες με συνοπτικές διαδικασίες θα οδηγούσαν στο επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα. Τώρα έχουν αρχίσει να ακούγονται κάτι άλλα ωραία, όπως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αυτές δηλαδή τις πάρε 5 χιλιάρικα για να με ψηφίσεις, οι οποίες νομίζω αργούν κιόλας. Η ιδέα μου είναι. Δεν πάμε καλά.

Το Champions League πώς πήγε χθες, είδα τίποτα, γιατί δεν είδα ούτε φάση. Δεν ήταν ίδιας κλάσης και επίπεδου τα χθεσινά παιχνίδια. Στα αποτελέσματα, Κόμο Λειψία 4-1, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Bayern Bodo Glimt 5-0, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Αυτό ωραίο ακούγεται, αλλά ποιος θα καθόταν να δει Σλάβια Πράγας Λανς, εκτός αν είσαι οπαδός της Σλάβια Πράγας ή της Λανς. Άιντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1.

6 και 25 με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή και ο Σεπτέμβρης έχει 11. Προσέξτε λίγο στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Πιάνοντας εκεί η Νεάπολη Επταπύργιο, θα βρείτε και ασθενοφόρο στο σημείο.

0: Καλή σχολική χρονιά, Γιώργο. Οδηγός σχολικού, έτσι. Με το καλό, καλή αρχή. Καλημέρα στη Χρύσα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω να δροσίσει, μου γράφει. Δεν αργεί. Κοντά είναι. Τώρα το πότε ακριβώς είναι το θέμα. Με τις ώρες παίζουμε, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει και το θέμα συναυλία Ρέμου. Οπότε, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, το καλύτερο που έχει να κάνει ο καιρός είναι να μας αφήσει την στοιχεία μας να πάει, ξέρω εγώ, μία το βράδυ και μετά ας κάνει τα δικά του. Αφού έγινε έτσι όπως έγινε, μην μπλέξουμε και παραπάνω, τουλάχιστον να γίνει, να ξέρουμε και πώς είναι. Να έχουμε μια συνολική, μια σφαιρική άποψη, μην μπλέξουμε με τίποτα καιρικά. Μετά άμα περάσει, ξέρει αυτός. Αλλά μια υπομονή νομίζω ότι μπορεί να κάνει, και εμείς δηλαδή που θέλουμε να δροσίσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι ελαφρώς τσιμπημένη για την εποχή η θερμοκρασία, αλλά μεταξύ μας κιόλας, για τόσο που είναι, ειδικά τις τελευταίες μέρες που είναι εξαιρετική ατμόσφαιρα, δεν μας κάνει και κακό. Δεν λέω να ξαναπιάσουμε τα επίπεδα της προηγούμενης Κυριακής που νομίζαμε ότι είμαστε στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα νομίζω μια χαρά είμαστε, έτσι.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά,
4: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
0: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
2: Έξι και 32 είναι, καλή σας μέρα. Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε και σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Να περάσουμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων, αν τα καταφέρουμε. Βλέπω στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Υπενθυμίζω υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Εφιάλτης η θέρμανση τον φετινό χειμώνα στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ό,τι λέγαμε δηλαδή πριν από λίγο. Μάτια βγάζει ότι κατά εκεί πάμε. Η μονομάχη των Νουδού Πασόκ Ελλά στα κανάλια. Ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Υπόσχεται μετρητά, κυνηγάει ψήφους, $5,000 από τον Τραμπ εν όψη ενδιάμεσων εκλογών. Αύγουστος, ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί. Και νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην εφημερίδα τα νέα. Λειψή ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμός. Τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεκδιοίκησης ETCS στον άξονα Αλιανοκλάδη Δομοκός. Δομοκός Λάρισα και η Νόη τη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Με επιταγές εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ. Δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη. Παναθηναϊκός και Φυσιά 3-1, με άγχος και παράπονα το 3-3. Από την εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτη. Μελέτη του Κανέπιεσε για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, οι συλλήψεις στα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις, καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία εξαγγέλουν πάλι τα ίδια έργα, αλλά μισά. Τρόφιμα, ενέργεια, δύσκολος και ακριβώς χειμώνας.

από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Νέα σχολική χρονιά, στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Ασπίδα του Αχιλέα, υπηρετεί τον εντός εισαγωγικών κοινό στόχο της νατοϊκής εντός εισαγωγικών ασφάλειας. Από τον Ελεύθερο Τύπο, οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ, στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Πρέπει να υπάρξει κάθετη και πολύ δυνατή παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για πετρέλαια θέρμανσης στα ύψη. Θα έχουμε άλλα σε αυτή την περίπτωση και κανένας δεν θέλει να βάλει στο μυαλό του ούτε να φέρει εικόνες του παρελθόντος στα πολύ βαθιά νερά των μνημονίων πριν από καμιά 10, 12, 13, 14 χρόνια. Σε άλλα θέματα από τον Ελεύθερο Τύπο, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001... Κόστος 40 δις ευρώ έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Υψηλότερες δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και 3-1 την Κηφισιά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με 3 στις 3 νίκες. Φουλ επίθεση το πλάνο του Αλγκουαθίλ για τον Ολυμπιακό. Αυτά τα ολίγα που λέτε, έτσι φτάσαμε στις σχεδόν 7 παρά 20, παρά 21 για την ακρίβεια. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε, είμαστε μαζί από νωρίς, όπως κάθε πρωί, από τις 6, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Καλημερίζω τον Μπάμπη στη Μελίκη Μεθίας. Ξυπνάνε με 18 εκεί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα Μπάμπη. Επίσης τον Πάνο καλημέρα στη Σάσα. Καλημέρα στην Άννα. Να στείλω επίσης καλημέρα στη Ρούλα, στο Γιώργο, στην Όνη, στην Αλεξάνδρα, στον Δημήτρη, στην Ευτέρπη. Στον Μάκη, στον Κωνσταντίνο, στη Χριστίνα, στον Αποστόλη. Να είστε όλοι σας καλά. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα.

Φάνη, καλά έκανες και το διευκρινίζεις, γιατί να σου πω την αλήθεια, μια ανησυχία την πήραμε. Τελικά αυτό το κίτρινο όχημα που βλέπαμε στην περιφερειακή, εκεί που είναι σταματημένο το φορτηγό και το λεωφορείο, δεν είναι ασθενοφόρο, είναι το γνωστό όχημα προειδοποίησης. Σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Καλημέρα στην Ραχίλ. Όταν λέτε, λέει, εποχές μνημονίων, τι εννοείται? Εννοώ τη δεκαετία που ήμασταν σε κακό χάλι. Τώρα είμαστε σε καλό χάλι. Δεν είναι το ίδιο να πεις, μια διαφορά την έχει. Στην Αλεξάνδρεια τζάμπα βλέπω οι βενζίνες, Γιάννη μου, έτσι. Ούτε καν δύο. 1,999. Δεν και λίγο να βλέπεις τον Άσο μπροστά. Ψυχολογικό βέβαια, καθαρά. Αλλά και η ψυχολογία δεν παίζει ρόλο, τι λες. Καλημέρα στον Αντώνη, καλή σχολική χρονιά και σε σένα. Ο Αντώνης είναι μαθητής Εσπερινού ΕΠΑΛ. Καλημέρα στον Αρμάντο και στην Ελένη. Καλή αρχή, γράφει η Ελένη στα παιδάκια μας, να είναι φωτισμένα. Να είναι, αλλά από μόνα τους. Κάποιος πρέπει να τα φωτίσει κιόλας. Το λεγόμενο μας φώτισης. Ναι. Στον Χρήστο, καλημέρα. Μήπως πρέπει να σταθούμε, λέει, περισσότερο στα αποτελέσματα της PISA 2025. 4 στα 10 Ελληνόπουλα δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Στις χαμηλότερες επιδόσεις της Ευρώπης είμαστε. Μια και ξεκινάνε τα σχολεία, δηλαδή, λέει. Και με βάση αυτά τα δεδομένα, ο αγιασμός μας μάρανε. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Ναι, δεν τα πολύ πιστεύω, γιατί έτσι όπως γίνεται. Εκεί που γίνεται, και ξέρεις, και τα παιδιά στα μη υποχρεωτικά άλλες φορές δεν συμμετέχουν, άλλες φορές συμμετέχουν κάνοντας πλάκα, άλλες φορές μποϊκοτάροντας με τον τρόπο τους, έτσι.

που στέλνει ο Παντελής αυτό που κυκλοφορεί ευρύτατα στο διαδίκτυο. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί αγιασμός, εξορκισμός των μαθητών. Θέλετε να πείτε κάτι? Θέλετε να πείτε κάτι για τα καμάρια μας?

Τώρα που τα λέμε για τα σχολεία, επειδή υπήρχε σοβαρότατο ζήτημα με την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, είχε κηρυχθεί δις άγωνος ο διαγωνισμός και έδωσε μάχη ο κύριος Γιουτίκας για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν περισσότερα χρήματα, με αποτέλεσμα να δελεαστούν οι λεωφορείουχοι και να μετατραπεί σε γόνιμο ο διαγωνισμός. Χθες αργά το απόγευμα μάθαμε ότι ενώ βρισκόταν στον αέρα η μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.300 αμαία, γιατί επέμεναν οι λεωφορείουχοι με τα περαιτέρω χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν, το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα επαναλαμβάνω με όσα δήλωσε ο Κώστας Γιουτίκας στο arthes.gr, ότι έχει εξασφαλιστεί το 95% των

σωστά, που δεν κατέστη δυνατό να δοθούν σε κάποιους λεωφοριούχους, θα υπάρξει εκ νέου διαδικασία μέχρι την Κυριακή ώστε να καλυφθούν και αυτά τα κενά. Θα επιχειρήσω να μιλήσω με τον κύριο Γιουτίκα αργότερα, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με λεπτομέρειες.

Η Ζωμάτ μαζί μας και σήμερα. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

αρέσουν οι άπλες πάρα πολύ. Κική καλημέρα. Πήγα να φουλάρω, λέει, βενζίνη. Ε, ωραίο. Α, γεια σου. Μεγάλα όνειρα, λέει, έχω. Περιοχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης 2059. Ε, εντάξει, μια χαρά είστε. Τι είναι κακό, δηλαδή, το 2059. 2059, όσοι είμαστε εντός Θεσσαλονίκης, είναι που μας φαίνεται και φτηνό. Βέβαια. Να πάμε στη γέφυρα να φουλάρουμε. Θα τα κάψουμε στη διαδρομή, βέβαια. Αλλά θα μας μείνει ικανοποίηση ότι φουλάραμε και μάλιστα φτηνά.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας

0: 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική ομοσπονδία.

0: Και σε σένα καλημέρα, καλή σχολική χρονιά και στους οδηγούς των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη. Χαθήκαμε ρε παιδιά, τι έγινε? Πού ήσασταν τόσο καιρό? Στον Δημήτρη και στον Σάκη καλημέρα και καλημέρα σε όλη την παρέα. Ό,τι βλέπετε έξω σε βίντεο ή φωτογραφία μαζί με την καλημέρα σας στο Viber 6947 945 945. Εμείς θα πάμε σε ειδήσεις, σημαίνει Γεωργακούδη εκφωνή και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
3: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιο του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια της εξέτασης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε τροχιά νέων σημαντικών ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα εν μέσω κλιμάκωσης στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, αυτήν την ώρα η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά εξαπερνά πλέον τα 2,10 ευρώ το λίτρο, στα ύψη και το ντίζελ. Εκτιμήσεις σοκ για το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και για 1,90 ευρώ το λίτρο εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Δεν αποκλείεται νέα παρέμβαση από την κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Πρώτο κουδούνι σήμερα της νέας σχολικής χρονιάς, αγιασμό σήμερα στα σχολεία, λύση στο παραένα για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε στο arthes.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, έχει εξασφαλιστεί το 95% των δρομολογίων αμαία. Για τα υπόλοιπα, 470 στο σύνολο, έχουν καλυφθεί τα 430. Για τα υπόλοιπα η διαδικασία συνεχίζεται. Ο κύριος Γιουτίκας εκτιμά ότι μέχρι την Τρίτη το αργότερο θα έχουν πέσει υπογραφές και τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν κανονικά. Σε ύφεση, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναμένεται να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, ερμηνεύοντας τραγούδια του. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Γιγαντοοθόνες θα στηθούν σε διάφορα σημεία της παραλίας, αλλά και προς την πλευρά της ΔΕΘ. Πούλμαν αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από άλλους νομούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν εκτροπές της κυκλοφορίας όταν και εφόσον απαιτηθεί. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και αύριο το μετρό λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Η σκηνή που έχει στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου φτάνει σε ύψος στα 13 μέτρα και εξοπλίζεται με σύγχρονα συστήματα φωτισμού και ήχου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σκηνή, η οποία ενσωματώνει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυτή. Αντιδράσεις και από την οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, δεν αποκλείεται να κινηθούν νομικά. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
1: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Μέτριος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα, με λίγες κατά τόπους νεφώσεις κυρίως στα δυτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Η μέγιστη στην Βόρεια Ελλάδα κατά τόπους θα φτάσει και στους 32. Δεν αποκλείεται στις περιοχές όπου παρατηρούνται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες ο υδάργυρος να φτάσει και στους 34. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 με 30.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κιμάς ανάμεικτος ελληνικός, μόνο 9,60 το κιλό. Μπέλα τυροπιτάκια 800 γραμμαρίων, μόνο 2,45. Fitness Δημητριακά Ολικής, 375 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Και Όλυμπος φυστικό βούτυρο, απαλό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
3: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: παύλα showroom.gr.
1: Το έμαθες. Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
2: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
1: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
2: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
1: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
3: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
8: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπαση. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλή.

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνει.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Τελεία και παύλα.
1: Και καλή σας μέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με Ράδιο Θεσσαλονίκη, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Μαζί από νωρίς, από τις 6.

0: Τι ώρα έχει ταγιασμό. Πουρνό, πουρνό. Πουρνό, πουρνό για τα δικά μας δεδομένα, για των σχολείων, για του μέσου ανθρώπου, για τους μαθητές.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Για μας δεν είναι πουρνό, είναι μεσημέρι.
0: Ναι, προς απόγευμα.
1: Ναι.
0: Πολύ 9 παίζει.
1: Κάπου εκεί 9, ναι.
0: Με ρωτάει ο Μάικς εντωμεταξύ, ψήνεσαι να ξαναπάμε σχολείο. Ψήνεσαι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση απ' έξω να περάσω.
0: Ναι.
1: Μόνο για την κόρη μου, μέχρι εκεί.
0: Έχεις τραυματικές εμπειρίες.
1: Φουλ.
0: Δηλαδή, παρά το ότι παρήλθαν τόσα έτη, έτη και έτη, ακόμη σου έχει μείνει, ρε παιδί μου.
1: Εννοείται.
0: Είναι, σοβαρά.
1: Είναι το ίδιο συνέστημα μου βγάζει με το στρατό. Όταν περνάω από, έξω, από ένα στρατόπεδο.
0: Ούτε να το δεις.
1: Δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Καλά κάνετε.
0: Κάθε πράγμα στην κέρδοτα. Όχι, το ρωτάω γιατί ξέρεις, πολλές φορές, παιδί μου, ό,τι ζεις διωγγώνεται στο μυαλό σου και φαίνεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον πλανήτη. Δηλαδή είσαι ας πούμε μαθητής Δευτέρας Δημοτικού, σου βάζουν μια άσκηση για το σπίτι και αισθάνεσαι ότι σου φόρτωσαν τον Όλυμπο στις πλάτες, ολόκληρο τον Όλυμπο, έτσι, και τα 2917 και πρέπει να τα πας πιο εκεί. Και μετά προκύπτει κάτι άλλο, μετά μεγαλώνει τάξη, πάλι το άλλο σου φαίνεται πιο πολύ. Πας στο γυμνάσιο, λες τη ώρα που ήμουν στο δημοτικό, πας στο λύκειο, λες τι καλά που ήταν στο γυμνάσιο, ενώ όταν είσαι δεν το καταλαβαίνεις και πάει λέγοντας. Μετά βέβαια δεν έχει πολλά στάδια, μετά μπλέκεις με τη δουλειά και λες τη μαλάκα ήμουν. Μια χαρά ήταν στο σχολείο. Γι' αυτό σου ρωτάω αν. Αλλά εσύ μπαπ, δουλειά καλύτερα.
1: Χίλια χρόνια.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής είπαμε, όχι, ναι. Με μπερδεύεις.
1: Και χίλια
0: τώρα.
1: Χρόνια Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Σοβαρά, ε. Και όχι σχολείο.
1: Όχι, ρε. Τι λες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καλά, ντε, να μην ρωτήσω κι εγώ. Μια ερώτηση έκανα.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα έχω να σου πω. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

σε προβάλλετε πουλάκια μου ένας-ένας, ε. Αχ, άμα σας αρχίσω. Πού ήσασταν πριν τόσο καιρό? Να και ο Αντώνης από το Αριστοτέλειο. Καλημέρα, Αντώνη. Και δεν μου λέτε, όλο το προηγούμενο διάστημα είχατε ρίξει μαύρη πέτρα πίσω σας, μας είχατε γιώσει κανονικά, ή ήσασταν εδώ, αλλά είπατε να μην μαγαρίσετε το καλοκαίρι σας, ασχολούμενοι μαζί μας.

Πάντως όσοι έχετε απαντήσει μέχρι τώρα είστε τη σχολή Καλτσά, βλέπω, ε. Δηλαδή, αν προτιμάς σχολείο ή δουλειά, δουλειά λέτε. Μπράβο. Με φνιδιάζετε. Είπατε κάτι, κύριε Καλτσά? Όχι, αν είπατε. Με φνιδιάζετε πάντως, οφείλω να ομολογήσω. Τι να κάνω, να ανοίξω γραμμές αν τολμάω? Γιατί δεν τολμάω? Εδώ έχω τολμήσει άλλα κι άλλα. Σε τέτοια. Εγώ περίμενα να πείτε σχολείο όλοι. Ε, βέβαια. Η λογική αυτό λέει. Δουλειά. Καταρχάς δεν την ελέγχεις τη δουλειά. Το σχολείο είναι πολύ συγκεκριμένο. Πας την τάδε ώρα, φεύγεις την τάδε ώρα, κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, εκεί έχουμε κάτι ζητηματάκια. Παραδείγματος χάρη, λύκειο και πανελλαδικές. Έχει τα θέματά του και το σχολείο, αλλά τέλος πάντων στην πλειοψηφία του είναι σε καλή εκδοχή. Ναι, δηλαδή αν πιάσουμε και την 12ετή στο σύνολό της, τα 3/4 δεν είναι, πώς δεν είναι. Αν και τώρα δεν είναι 12ετής, τώρα υποχρεωτικό είναι και, υποχρεωτικά είναι και τα προνήπια. Νομίζω ναι. Δηλαδή υποχρεωτική έχει γίνει 9 και 2 νήπια προνήπια 11.

Καλά, παιδιά, τώρα να είχαμε να λέγαμε. Αν υπάρχει κάτι υποχρεωτικό, είναι ο παιδικός σταθμός. Γιατί κάπου πρέπει να τα αφήσεις να πας στη δουλειά. Ε, ναι, άμα λέμε και υποχρεωτικά.

0: σχολείο ή δουλειά. Για ελάτε και στις γραμμές, ο Κέρι, να πούμε και καμιά καλή μέρα. Και τα προνήπια είναι υποχρεωτικά τώρα. Το έχω χάσει, εμείς είμαστε γονείς παλαιάς φουρνιάς και μας ξέφυγαν αυτά. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Αλέξη, εντάξει είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξη.
1: Εννοείται δουλειά, εντάξει, εγώ προσωπικά με το διάβασμα πάντα είχα αλλεργία, οπότε δουλειά και χάνει ο καλύτερος.
0: Μα εκεί το πας, λόγω διαβάσματος.
1: Ναι, δεν το μπορώ με τίποτα.
0: Γενικά ή το σχολικό?
1: Γενικά.
0: Τίποτα.
1: Μηδέν.
0: Και άμα θες να ενημερωθείς και κάτι, τι κάνεις, ακούσε εμένα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Είσαι ακουστικός τύπος.
1: Αλλά μου δίνουν κάνα φυλάδι και πρέπει να το διαβάσω κάτι και λέω.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Και τα δύο ήμασταν να κάνω. Ήταν υποχρεωτικό. Δεν υπήρχε.
0: Γιατί δεν συνεννοούμαστε?
3: Ορίστε.
0: Γιατί δεν συνεννοούμαστε? Αν σε έβαζε κάποιος να διαλέξει ένα από τα δύο, δουλειά ή σχολείο, έλεγε προηγουμένως ο Μάκης, ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση, ψήνεσαι να ξαναπάμε σχολείο. Και έτσι προέκυψε το δουλειά ή σχολείο.
3: Θα πήγαινα σχολείο γιατί ήταν ξεκούραστο.
0: Άρα σχολείο.
3: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό. Μπράβο. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Δουλειά ή σχολείο? Τα προνήπια είναι υποχρεωτικά δηλαδή. Α, τι ωραία. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δουλειά ή σχολείο?
4: Σίμος.
0: Γεια σου, Σίμο.
4: Δουλειά φυσικά, γιατί, για να το επεξηγήσω και λίγο, για τον εαυτό μου μιλάω,
0: Για ποιο να μιλάς, για μένα? Μιλούσα εγώ για μένα, μα ήταν.
4: Γιατί αν είναι να ξαναπάω σχολείο και να αντιμετωπίσω αυτά που αντιμετώπισα και να ξαναρθώ πάλι στη δουλειά γιατί δεν έκανα προκοπή με το σχολείο, καλύτερα από την αρχή στη δουλειά. Και καλά. Τη δουλειά έχει όμω, πληρώνεσαι κιόλα.
0: Σκέφτηκε μήπω δεν ήσουν όπω έπρεπε για να κάνει προκοπή από το σχολείο?
4: Ναι, αυτό σου λέω. Οι δυνατότητε μου, ό,τι και να έκανα, οι δυνατότητε του κάθε ανθρώπου είναι ορισμένε. Ο κάθε άνθρωπο έχει τι δικέ του δυνατότητε.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυνατότητε και δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του, γιατί τεμπελιάζουν, βαριούνται.
4: Αυτό θέλω να σε πω, ότι το ίδιο πράγμα λέμε και σου λέω ότι οι δικές μου δυνατότητες ήταν μέχρι ενός ορίου. Π.χ. ήξερα τον εαυτό μου. Όσο και να προσπαθούσα, ήμουνα εκεί, στο μέτριο, λίγο παραπάνω από το μέτριο. Όσο και να προσπαθούσα, δεν θα έφτιαχνα κάποια μεγάλη προκοπή. Οπότε, εδώ που είμαι τώρα, κάνω πολύ μεγαλύτερη προκοπή και αμείβομαι και πλουσιοπάροχα. Οπότε δουλειά και δουλειά. Πάλι δουλειά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το εξήγησες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Έτσι. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δουλειά ή σχολείο?
5: Σχολείο, καλέ. Μη χειρότερα.
0: Πείτε τα, κυρία μου, τώρα. Έχω εδώ τον Καλτσά και τους ομοίους του.
5: Ανέμελα χρόνια, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς τηλιές στο λαιμό. Τι είχαμε, καλέ, μόνο τις πανελλαδικές. Σιγά τα αυγά.
0: Μια χρονιά.
5: Να πει,
0: η δουλειά θέλει 40 και βλέπουμε.
5: Και όποιος ήθελε να ήταν κουμπούρας και μια χαρά περνούσε. Τώρα μην ακούω χαζά.
0: Άμα τώρα.
5: Διαλύματα, εκδρομές και ειδικά τα χρόνια τώρα που πηγαίνουν τα παιδιά μας σχολείο που είναι μόνο εκδρομές και τριήμερες και πλήρωνε χαζέ γονιέ. Σας παρακαλώ, ξανά σχολείο.
0: Σε ποιο πήγατε?
5: Εκεί που πήγες και εσύ, αγαπητέ, στο δεύτερο λύκειο Καλαμαριά.
0: Δεν πήγα στο δεύτερο λύκειο, στο πρώτο λύκειο πήγα. Στο δεύτερο γυμνάσιο.
5: Στο πρώτο, ναι. Το δεύτερο είναι το γυμνάσιο, συγγνώμη.
0: Όχι, ήταν, μετά έγινε και λύκειο, αλλά μας έπεφτε λίγο μακριά από τον Άγιο Παντελεήμονα να φτάσουμε Σοφούλη.
5: Το τραπεζούντα τη Χιλή.
0: Ναι, και σκαλώσαμε εκεί, ήταν πιο κοντά, μόνο 25 λεπτά με τα πόδια.
5: Μία από τα ίδια ήμασταν κι εμείς. Ο ποδαρόδρομος το πρωί ήταν για πρωινό ξύπνημα.
0: Να τα ακούνε κάτι οι πρίγκιπες της σημερινής εποχής που θέλουν να μπουν με το αυτοκίνητο του μπαμπά μες στην τάξη. Μην περπατήσουν κανένα βήμα.
5: Έτσι. Όχι, όχι. Ποδαρόδρομος, ποδαρόδρομος.
0: Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλτσά, θα σε κερδίσω στο τέλος.
6: Πώς το είπε, οι κουμπούρες.
0: Ναι, κουμπούρες. Οι κουμπούρες. Μα τώρα, δηλαδή, κοίταξε να δεις. Μπορεί να φάγαμε γκολ στην αρχή του αγώνα, αλλά θα το ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, να ξέρεις.
6: Δεν ξέρω.
0: Είναι, πώς το λένε αυτό στο στοίχημα, το.
6: Over, under, τι. Αυτά.
0: Δεν ξέρω. Αυτό που στην αρχή χάνεις και μετά το γυρίζεις στο παιχνίδι και.
6: Πάρ το χαστά, δεν ξέρω.
0: Ναι. Αυτό θα γίνει, να ξέρεις.
6: 4-1 είναι. 4-1.
0: Βρε, θα το γυρίσω, σου λέω. Μα είναι δυνατόν τώρα, σοβαροί να είμαστε. Από τη μία έχεις το βουνό υποχρεώσεων που λέγεται εργασία, ώρες, χρόνια και ό,τι σε κυνηγάει βέβαια, και απ' την άλλη σχολείο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, άντε και δεν έκανες μια μέρα την άσκηση, τι έγινε, θα πας την επόμενη, το πολύ πολύ να σε κάνουν ρόμπα μες στην τάξη, θα ρίξει ένα κοκκίνισμα, δεν παριέσαι, θα πας δουλειά, τα κάνεις κατά. Άρε μάνα, μαύρο φίδι σε έφαγε. Και περιμένει και ένα καρό κόσμος από σένα. Εκεί ποιος περιμένει? Εσύ. Α, εκεί μάνο σας, σε ρίξει καμιά. Ήσαμε εκεί. Παραπέρα δεν έχει.
6: Έχετε αναρωτηθεί πώς ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων? Στο περίπτερο V7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ, γυρίστε τη βάνα του Vardax και παρακολουθήστε τη διαδρομή του να ενεργοποιείται μπροστά σας. Στο ίδιο περίπτερο ανακαλύψτε το νέο Eco App, το Eco Smile και τις προσφορές της Eco, πάρτε μέρος στο quiz της Enerwave και διεκδικήστε δώρα. Η Hellenic Energy σας περιμένει.
0: Και εμείς σας περιμένουμε, αλλά σε λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να μην το καθυστερήσουμε, γιατί πήγε 7:35.
2: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος, καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά.
13: Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
15: Σε ένα περιβάλλον αλλαγών και εξελίξεων, ο Δημήτρης Διαμαντίδης κάθε Παρασκευή στις 11.30 διευκρινίζει, εξηγεί και υποσημειώνει τα ψηλά γράμματα των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον. Με την υποστήριξη της ΕΕ.
16: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ξεκινούν εντυπωσιακά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο. Ο βιολιστής Μαξίμ Βέγγεροφ, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς των ημερών μας, συναντάται στο τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με τον πρώτο τσελίστα της Φιλαρμονικής της Βιέννης, Πίτερ Σομοντάρη, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνει η δημοφιλής 10η Συμφωνία του Σωστακόβιτς. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
20: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
22: Αγάπη, δεν μπορώ.
21: Έλα. Το έχουμε.
20: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
23: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Καλή σας μέρα. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μήπως άλλαξες γνώμη?
1: Όχι.
0: Επιμένεις δηλαδή στην ερώτηση σχολείο ή δουλειά? Δουλειά.
1: Με τα χίλια. Δουλειά.
0: Κάτσε να πω από αυτά που λένε μερικοί. Έχετε αλλοτριωθεί πλήρως, ε.

0: Καλά, να σας πείσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι ικανός, ξέρεις μέχρι πού να φτάσω για να το γυρίσω το παιχνίδι και να το κερδίσω.
1: Πού δηλαδή?
0: Μέχρι να βάλω το σχολείο με Πασχάλη και Ολύμπιανς. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω και αθέμητα μέσα εν ανάγκη.
1: Η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε!
0: Σχολείο ή δουλειά? Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Και καλημέρα, τι γρασία είναι πάλι αυτή σήμερα? Έχει βέβαια καλύτερη θερμοκρασία από τις προηγούμενες μέρες. Είναι πιο καλοκαίρι τώρα. Καλημέρα κυρία μου, καλημέρα.
2: Εγώ συμφωνώ πάντως ότι είναι για το, είμαστε για σχολείο. Εκεί θα ξαναπήγαινα κι εγώ.
0: Ναι, κυρία μου, τώρα στον Καλτσά να τα πείτε και του σαν κι αυτόν.
2: Μαζί σας.
0: Δηλαδή τώρα να είσαι στη δουλειά, να σε τραβολογάνε όλοι, να έχεις πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες, να περιμένουν από σένα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή και το κάνεις και ατελείωτα χρόνια ενώ το σχολείο, περιορισμένα, περιορισμένες υποχρεώσεις.
2: Συμφωνεί και ο άντρας μας, ας πει την καλημέρα του και αυτό σχολείο θα πήγαινε.
0: Ποιος είναι?
3: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: σας.
0: Ποιος είστε?
3: Αλέξανδρα.
0: Ναι, Αλέξανδρα. Σχολείο, έτσι.
3: Σχολείο, σχολείο. Με τα χίλια.
0: Όλες τις τάξεις ή θες καμία να την αφήσουμε απ' έξω?
3: Όχι. Συγκεκριμένα δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Α, λύκειο δεν θες?
3: Όχι, όχι, το λύκειο.
0: Μεγάλο το λύκειο. Δεν το θέλει ο Αλέξανδρος. Πόσα χρόνια είσαι στη δουλειά?
3: Ορίστε.
0: Πόσα χρόνια είσαι στη δουλειά?
3: Στη δουλειά είμαι τώρα, κλείνω τα 25.
0: Μία δουλειά ή έχεις αλλάξει?
3: Όχι, όχι, μία. Τα λύκα, φορτηγό.
0: Σταθερά, δεν έχεις αλλάξει ποτέ επάγγελμα?
3: Όχι, όχι, όχι. Όπως βγάλαμε το δίπλωμα, ξεκινήσαμε και πάμε.
0: Να. Αν σε γύριζαν πίσω, τι θα έκανες? Πάλι το ίδιο?
3: Ναι, γιατί την αγαπάω τη δουλειά.
0: Είναι ωραίο να τη διαλέγεις τη δουλειά και να μη σε διαλέγει.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Τουλάχιστον ξυπνάς το πρωί, μπορεί να είναι πολλά χρόνια αυτή η ρηματοδουλειά, πολύ περισσότερο από το σχολείο, αλλά τουλάχιστον ξυπνάς το πρωί να πας στη δουλειά και δεν κατεβάζεις ό,τι γαλλικό γνωρίζεις.
3: Όχι βέβαια, όχι, όχι. Πηγαίνουμε με όρεξη και κάνουμε κάτι που τα αγαπάμε.
0: Καλημέρα και σε εσένα Αλέξανδρε και στο εταιρόν σου ίμιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ. Καλημέρα κυρία μου, καλημέρα.
2: Καλέ, πάτε καλά. Καλτσάς και πάλι Καλτσάς. Πού είναι ο Καλτσάς?
0: Πού είναι?
2: Καλτσάς, Καλτσάς, Καλτσάς.
0: Τι κυρία μου, δουλειά.
2: Φυσικά δουλειά.
0: Χρήστο,
2: πού είσαι ρε Καλτσά?
0: Η γυναίκα σου είναι.
2: Πού είσαι ρε Χρήστο? Ακούσε εκεί σχολείο και ήμουν και άριστη μαθήτρια στο σχολείο.
0: Καλά,
2: 35 χρόνια δουλειά. Ναι. Όχι, θα τα ακούσετε γιατί κάνετε τόσο ψιθύρι με τους άλλους. Τόσο ψιθύρι. Θα ακούσετε και εμένα τώρα. Λοιπόν, πόσα χρόνια στο. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, μπορεί να είμαι και φίλη της γυναίκας. Πλάκα κάνω, έτσι, ούτε που τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά είμαι
0: καλτσική. Πείτε τα κυρία μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Πείτε τα.
2: Καλτσική. Λοιπόν,
0: θέλω να το δικαιολογήσετε, όχι έτσι. 35 χρόνια.
2: Ακούστε, 35 χρόνια δουλειά και άριστη μαθήτρια, μη μου πείτε για σχολείο. Ακούς καλά, μπράβο, έβγε. Λοιπόν, σχολείο, πάτε καλά, ρε. Ακόμα βλέπω εφιάλτες που είμαι και 65 χρονών. Ο αδερφός μου ήταν συμμαθητής του Στέφανου. Έχουμε τη γνωριμία, πώς το λένε, χρόνων. Μαρτυρώ και την ηλικία του Στέφανου. Εγώ είμαι 65, σας πήρα μονότερμα. Λοιπόν, τον Στέφανο τον ξέρετε, ήταν συμμαθητής του αδερφού μου. Πόσα χρόνια σχολείο και πόσα χρόνια δουλειά και πάλι δουλειά. Καλά, μπράβο, έβγε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ψήφο σας μετράει για 10.
0: Να είναι καλά, οι κινητές τηλεφωνίες, χάθηκε η γραμμή. Δόξα τω.
1: Δεν μετράει, κύριε Μόσχη.
0: Ορίστε.
1: 10, μετρήστε. Για 10 μετράει, κύριε, ψήφους. 10.
0: Πω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χήμαρος.
1: Ευχαριστώ. Τα είπε όλα. Δεν χρειάζεται. Κλείσε τώρα την εκπομπή.
0: Με τι κουράγιο να συνεχίσω. Με τσαλαπάτησε.
1: Σαν να μπήκε ο Κωνσταντέλιας και να βάλε 4 γκολ.
0: Ναι. Τώρα τι να κάνεις. Είναι για να κάνεις. Λες άστο ρε παιδί μου. Ναι. Νομίζω ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ιδέα μου είναι, μάλλον ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Όχι, ρε, δεν θα τον παρατήσω τον αγώνα, δεν θα με κάνετε εσείς. Ακούστε εκεί. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, τώρα. Λίγο σοβαρά να μιλάμε. Έχεις από τη μία τις ελαφριές υποχρεώσεις. Βέβαια, εντάξει, οκ, okay, εγώ να συμφωνήσω. Άμα πιάσει εκείνη την χαζοηλικία των 15-16 που σου λένε, άντε τώρα να δούμε τι θα κάνεις στη ζωή σου, και του λες, εσύ καλά, ρε, 15 χρόνια τι θα κάνω στη ζωή μου. Τι να κάνω. Ανοίξω το PlayStation, ξέρω εγώ τι να κάνω. Και εκεί αρχίζουν να συζορίζουν λίγο, γιατί σουρμάν λίγο και από το οικογενειακό περιβάλλον και αρχίζουν προοδευτικά να έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τις γνωστές ανασφάλειες που μας διέπουν. Κατά τα άλλα μια χαρά. Δηλαδή τι συγκρίνεις? Άντε πες ότι υπάρχουν δύο βαριά τρία προβληματικά χρόνια κατά τη διάρκεια της σχολικής σου καριέρας, και βάλε μετά μια νταλίκα θέματα κατά τη διάρκεια του εργασιακού σου βίου. Και αντί για τον σχολικό βίο προτιμάτε τον εργασιακό? Είμαστε με τα καλά μας καθόλου? Όχι, θέλω να μου πείτε. Πρώτον θα μου λέτε αν είστε καθόλου με τα καλά σας, και μετά θα μου απαντάτε.
1: Και βάλε και το γεγονός ότι η κυρία είπε ότι ήταν και άριστη μαθήτρια. Πρόσεξε να δεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν αγαπούσε.
0: Δεν ήταν κουμπούρα.
1: Ναι,
0: αυτό κουμπούρα πώς προκύπτει?
1: Αυτή η καταπληκτική λέξη τη συζητούσαμε στο διάλειμμα με τον Σάκη. Η προηγούμενη κυρία το είπε πριν το διάλειμμα. Λέει, ήσουν κουμπούρας. Ναι. Και λέμε, ποια είναι η ετυμολογία της λέξης κουμπούρας?
0: Και πώς έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιείται τώρα κουμπούρα?
1: Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Σάκη.
0: Καλημέρα. Ξέρετε γιατί χρησιμοποιήθηκε η λέξη κουμπούρα όταν θέλαμε να περιγράψουμε ένα κακό μαθητή?
4: Όχι, όχι.
0: Όχι.
4: Δεν ξέρω.
0: Σχολείο ή δουλειά?
4: Σάκη, εννοείται σχολείο από τα προνήπια. Από εκεί. Και άστο να τραβάει.
0: Μα να τους τα πείτε όλους αυτούς.
4: Άστε με τώρα, ξυπνάμε από τις 5 ώρα το πρωί και τελειώνουμε το βράδυ. Άστε με τώρα.
0: Δεν το πεις καλά, ξυπνάμε από τις 5 ώρα το πρωί και δεν ξέρουν τι ώρα θα τελειώσουμε. Βράδυ θα είναι, τ' άλλο πρωί θα είναι. Μα τώρα. Σχολείο και πάλι σχολείο. Το οποίο βέβαια, όταν είσαι στο σχολείο, σου φαίνεται, ρε παιδί μου, λες πω, δεν πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή.
4: Ακριβώς.
0: Πού να ξέρεις.
4: Όπως στο στρατό, ήμασταν μέσα και σκεφτόμασταν πότε θα βγούμε έξω. Ήμασταν έξω, πώς θα μπούμε μέσα. Ναι. Όλη την ώρα αυτό.
0: Έτσι.
4: Άντε, καλημέρα, έτσι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να και ένας λογικός άνθρωπος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Πώς προέκυψε η λέξη κουμπούρας?
5: Δεν ξέρω.

0: Αλλά ήταν ωραία.
1: Μπα, θα σε απορρίψουμε σένα. Σου αφαιρούμε το δικαίωμα ψήφου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Δεν πιάνεις. Εδώ λέμε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για να μπορείς να τοποθετηθείς. Η λέξη κουμπούρας, πώς είχε προκύψει, κουμπούρας. Και είναι παλιακό τελείως αυτό, παροχημένο που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Χάνεται στα βάθη των δεκαετιών, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δουλειά ή σχολείο?
1: Βέβαια.
0: Σύνταξη.
1: Αλλά όχι σε ηλικία σύνταξης.
0: Το πιο ωραίο δεν είναι?
1: Μα αυτό είναι. Αλλιώς, αλλιώς ισοδηματίας. Όχι τώρα σοβαρά, δουλειά ή σχολείο?
0: Αλλά τώρα σχολείο. Σχολείο.
1: Άκου Καλτσά.
0: Και λύκειο. Και το λύκειο.
1: Και λύκειο.
0: Περάσαμε ωραία στο λύκειο.
1: Και λύκειο.
0: Βέβαια. Αν και πηγαίναμε, ξέρεις, εμείς αρχές Οκτωβρίου για σχολείο.
1: Να.
0: Όχι 11 σαν σήμερα. Ακόμα διακοπές κάναμε.
1: Γιατί, πότε ήταν αυτό, επί κρυφού σχολείου πήγαινες?
0: Ειδικά στην τρίτη ηλικία πήγα κατά τον Οκτώβριο εγώ.
1: Γιατί δεν ήθελες μέχρι τον Οκτώβριο?
0: Ήμουν ένα από τα καλά παιδιά του σχολείου.
1: Άστε.
0: Εντάξει, παραμάνει οι καθηγητές να... να τελειώσουμε.
1: Να εσκάσουν από σένα, ναι. Και μετά δουλειά, τι? Δουλειά?
0: Ορίστε.
1: Δουλειά?
0: Δουλειά, δουλειά, μόνο
1: ναι,
0: δουλειά.
1: Τι δουλειά?
0: Driver, φορτηγά.
1: Driver, μια ζωή.
0: Μια ζωή, 30 χρόνια τώρα.
1: Σ' αρέσει?
0: Τώρα περιμένω τη σύνταξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γυρνώντας πίσω, αν σε ξαναβάζαμε τώρα. Πάλι στο λύκειο.
0: Είσαι ειδοποιημένος οδηγός και πας κανονικά, να το πω έτσι με απλά λόγια, και αγαπάς αυτό που κάνεις, είναι καλό. Αρέσει. Αρέσει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Δεν βρήκαμε το κουμπούρας πως προέκυψε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Σάκη.
1: Καλημέρα, ποιος?
2: Ο Πάνος.
1: Έλα Πάνο. Μήπως ξέρεις πως προέκυψε?
2: Άνθρωπος αγράμματος, ναι. Ξύλο απελέκτο, δεν λέγανε?
1: Ναι, αυτό το
2: κουμπούρι
1: λέγανε,
2: είναι ξύλο. Από εκεί υποθέτω ότι βγήκε το κουμπούρας. Κουμπούρι δεν λέμε, ναι, το ναι. Στυλάρι, το ξύλο, έτσι. Ξέρω εγώ. Υποθέτω ότι από εκεί βγήκε το κουμπούρας.
1: Μάλιστα. Σχολείο ή δουλειά?
2: Με πρόλαβε ο κύριος πριν. Έπρεπε να βάλεις την ερώτηση σχολείο, δουλειά ή σύνταξη.
1: Σύνταξη.
2: Στο σχολείο είσαι ανέμελος, δεν έχεις λεφτά. Στη δουλειά έχεις λεφτά. Δεν έχεις χρόνο, έχεις βάσανα. Σύνταξη είναι, είσαι και ανέμελος, έχεις και λεφτά και είσαι μια χαρά.
1: Ναι, αλλά έχεις και χρόνια.
2: Δε, έχεις χρόνια εμπειρίας. Αυτό είναι σοφία.
1: Αχα, καλά. Εντάξει, ό,τι πεις. Καλημέρα. Σίγουρα, 100%. Άμα το ρίξουμε στην εμπειρία, σας πω κι εγώ τέτοια, άμα θέλετε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, προτιμάς να είσαι... Πόσο βγαίνουμε στη σύνταξη τώρα, 80-90, πόσο βγαίνουμε? Και δουλεύεις κιόλας γιατί δεν φτάνει σύνταξη. Ποια σύνταξη? Ποια σύνταξη? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, από το να είσαι 16, προτιμάς να είσαι 67? Θα γίνουμε μαλλιά κουβάριες.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς

0: και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων, Scrap, στο Πεντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
3: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
2: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
3: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
2: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
3: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
6: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειας Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: Autocars Κουρτέσης.
7: Α είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
7: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
12: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
13: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone.
14: Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επέστρεψε για ακόμη μία φορά στην πόλη από την οποία ξεκίνησε η πορεία του στο χρόνο όταν ο Ιωάννης Σαρακάκης το 1922 ίδρυσε την εταιρεία που επρόκειτο να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδος. Ήταν το 1963 όταν επισημοποιήθηκε η συνεργασία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη με τη Honda μέσω μιας συμφωνίας αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής των μοτοσικλετών Honda στην Ελλάδα, ενώ το 1968 η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε στα επιβατικά αυτοκίνητα και εν συνεχεία στις μηχανές θαλάσσης και τα προϊόντα παραγωγής ισχύως. Χάρη σε νέα ενημέρωση λογισμικού, το Volvo EX30 μετατρέπεται σε κινητή πηγή ενέργειας, αποκτώντας δυνατότητα αμφίδρομης φώτισης για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών. Από μια καφετιέρα στο γήπεδο μέχρι εργαλεία ή οικιακές συσκευές σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο σπίτι σας. Παράλληλα, η προσθήκη της λειτουργίας Plug and Charge κάνει τη δημόσια φόρτιση πιο απλή και γρήγορη από ποτέ.
13: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone. Τώρα και όλο το Σεπτέμβριο με αγορά ελαστικών Bridgestone από το κατάστημα Elastra Club κερδίζετε ένα κουπόνι έως 60 ευρώ. Μπείτε στο elastra.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...
17: Αφή Κωνσταντινίδη, οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδρο.
18: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.
21: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ανοίγουν τα σχολεία. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αγιασμό σήμερα. Βαρύ το αποτύπωμα του δημογραφικού στη χώρα μας. 21.000 παιδιά λιγότερα την τελευταία τριετία. Σε 75 καταργήσεις σχολείων προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, 43 νηπιαγωγεία, 32 δημοτικά. Κάθε χρονιά χάνεται ένα τμήμα μαθητών σε κάθε σχολείο, λένε πηγές του Υπουργείου Παιδείας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Κατά την αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, χθες εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται να γίνει και η νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Καλλιτέχνες όπως Οικονομόπουλος και Φέρης αναβάλουν συναυλίες λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναμένεται να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη ερμηνεύοντας τραγούδια του. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Γιγαντοοθόνες θα στηθούν σε διάφορα σημεία της παραλίας, αλλά και προς την πλευρά της ΔΕΘ. Πούλμαν αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από άλλους νομούς. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται για την ενσωμάτωση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη σκηνή. Νομικά κινείται η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η δικηγόρος της οικογένειας Χρυσάνθη Γραμματικά.
0: Η οικογένεια λέει ότι και ήδη μας έχει δώσει εντολή να προχωρήσουμε σε ενέργειες νομικές και δικαστικές εκτός και εντός δικαστηρίων, προκειμένου να προασπίσει κάθε δικαίωμα της προστασίας των πνευματικών της και συγγενικών δικαιωμάτων, της προστασίας του δημιουργού, του δημιουργήματος, του ονόματος του δημιουργού και βεβαίως του έργου. Σκοπός μας δεν είναι να βλάψουμε κάποιον, ούτε να ματαιώσουμε την προσπάθεια κάποιων καλλιτεχνών ή οποιοδήποτε καλλιτέχνη, όμως δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται τα έργα του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα άνευ, αβίας και χωρίς τον δέοντα σεβασμό.
21: Σε τροχιά νέων σημαντικών ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα εν μέσω κλιμάκωσης στον Περσικό κόλπο, πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,10 ευρώ το λίτρο, στα ύψη και το ντίζελ. Εκτιμήσεις σοκ για πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα και στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Δεν αποκλείεται νέα παρέμβαση από την κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Προκλητικός εμφανίστηκε πριν δύο ημέρες ο Ερντογάν από την ΚΑΣ, που βρίσκεται απέναντι από το Καστελόριζο. Αν υψώναμε τη φωνή μας από την ΚΑΣ, είπε, θα μας άκουγαν στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί θα παραβρεθεί στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αύριο η επίσκεψή του στην έκθεση και η ομιλία του στο Βελίδιο. Λύση στο παραένα για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε στο arthes.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, έχει εξασφαλιστεί το 95% των δρομολογίων αμαία. Για τα υπόλοιπα δρομολόγια, 470 στο σύνολο, έχουν καλυφθεί τα 430. Για τα υπόλοιπα η διαδικασία συνεχίζεται. Ο κύριος Γιουτίκας εκτιμά ότι μέχρι την Τρίτη το αργότερο θα έχουν πέσει υπογραφές και τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν κανονικά. 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 δεν θα παραβρεθεί ο Τραμπ. Θα μεταβεί στο Πεντάγωνο για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
22: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κταίοθεσσαλονίκη.gr.

0: Βόρεια Ελλάδα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της βορειοδυτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Δυτική Μακεδονία η μέγιστη στους 32. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 33 με 35, τοπικά και 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται καλός καιρός. Έχουμε ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, η οποία θα διατηρηθεί με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι θα δείξει 31 με 32 βαθμούς.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το έμαθες. 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
7: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
6: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
7: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
6: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
8: Φέτος η 90η ΔΕΘ ξεκινάει μαζί με την Go4Box. Ελάτε να γνωρίσετε την ευελιξία που προσφέρουν τα πτυσσόμενα κοντέινερς αποθήκευσης, επιλέγοντας ένα στα μέτρα σου. Σας περιμένουμε στο περίπτερο του ΕΒΕΠ.
9: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
10: Πλακάκια.
9: Ωραία, πόσα?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι σχέδιο?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι χρώμα?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι ξέρεις?
10: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
9: Tile Days?
10: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
9: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα τη σχολική λίστα σε σούπερ τιμέ και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορέ 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Metor Travel συνεχίζει να σα ταξιδεύει με απευθεία πτήσει charter στου αγαπημένου σα προορισμού. Γιατί στο Metor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σα όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσεί επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
16: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
16: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
22: Καλή σας μέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε μαζί από νωρίς, όπως κάθε πρωί, από τις 6. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη. Εδώ είναι Ράδιο Θεσσαλονίκη.

0: είναι δυνατόν, ρε Στέφανε, να έχει 83% υγρασία?
1: Δεν ξέρω, έχει υγρασία σίγουρα παραπάνω. Τώρα το πόσο, Σάκη μου, η μέρα είναι καθαρή, έχει άπνοια. Έχει υγρασία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και όπως έλεγα με το Σάκη προηγουμένως, το σχολείο είναι υπόθεση της γυναίκας. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Θα έχετε... Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερες γυναίκες, Σάκη, λες?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω αν έχετε άλλη εκτίμηση. Α, τώρα είμαι απέναντι στο τρίτο δημοτικό επανομής και τα παιδιά είναι απ' έξω, είναι μέσα, περιμένουν να χτυπήσει το κουδουνάκι. Αυτά τα παιδιά τώρα μάλλον είναι χαρούμενα, Σάκη,
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρουν τι είναι.
0: Δεν νομίζω να είναι, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι.
1: Ναι, τώρα για να δούμε, οι γονείς είναι γονείς για παππούδες, γιαγιάδες, γονείς είναι γονείς. Και είναι μάνες απ' έξω.
0: Αυτά τα παιδιά, έτσι, για να σου δώσω μια εικόνα για την ψυχοσύνθεσή τους σήμερα, είναι πώς είμαστε εμείς τη Δευτέρα, οι εργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και τι ωραία, καλοτυμένα και εδώ τι τσαπούλες.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Α, τέλεια, παιδιά. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ χαρμόσυνο το γεγονός για όλους μας, με τις ευχές μας. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι έχω δίκιο ή άδικο, δεν ξέρω τι λέτε. Κορίτσια, νομίζω ότι είναι δική σας υπόθεση περισσότερο. Θα παρακαλέσω λίγο να κάνουμε μια κουβεντούλα σοβαρά τώρα, έτσι. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η φροντίδα ταιριάζει πολύ στη μάνα. Μια μανούλα ετοιμάζει το μικρό, του βάζει την τσάντα, τον φροντίζει, τον κυνηγάει, του λέει ξύπνα, σήκω, άντε πουλάκι μου, του κάνει πρωινό, στα παιδιά, δηλαδή δεν είναι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το σκηνικό και δράση, δεν είναι γυναίκα, ας πούμε, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό? Και στο σχολείο δεν είναι δασκάλα, τουλάχιστον στο δημοτικό. Κατά βάση εγώ βλέπω δασκάλες. Δεν ξέρω τι λέτε, κορίτσια, εσείς πώς το βλέπετε? Άνοιξε λίγο τις γραμμές.
0: Τώρα, φίλοι, το πας να τα ακούσουμε, γιατί αυτή η συζήτηση αυτή ξέρεις που καταλήγει. Ας σου πω που καταλήγει γι' αυτό.
1: Δηλαδή... Αυτή η κυρία συνοδεύει τρεις. Εν τω μεταξύ αυτή πάει ράθυμη, βαριά, έχει και λίγα κιλά παραπάνω και προφανώς είναι το δικό της το παιδί και άλλα δύο από τη γειτονιά. Και εδώ στο χωριό έχουμε λίγο...
0: Α, κάνετε και τέτοια. Ναι.
1: Μια καλή... βέβαια, δεν φοβόμαστε να βγουν τα παιδιά μας έξω.
0: Αυτές οι συζητήσεις, να ξέρεις, καταλήγουν στο ούτε αυτό ωραία δεν κάνεις, μέχρι και για το παιδί να το ετοιμάσω εγώ τρέχω. Γι' αυτό σου λέω, θα τα ακούσουμε.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος, αυτή η αντιπαράθεση. Τα ζευγάρια βρίσκουν την ισορροπία τους στη ζωή, στην εξέλιξη της ζωής. Δεν είναι έτσι, Σάκη? Γιατί είναι όλα μια...
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες? Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00408
4: και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι, φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Μένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σπουδές που μιλούν τη γλώσσα της εποχής σου. Και το κυριότερο, έχεις την υποστήριξη να φτάσεις εκεί που θέλεις. Γιατί κάθε βήμα που κάνεις είναι επένδυση στη δική σου διαδρομή. Σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμα προγράμματα σου δίνει επιλογές που προσαρμόζονται στη ζωή σου εξ αποστάσεως ή διαζώσεις, εσύ διαλέγεις, και έτσι έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις σήμερα το δικό σου ταξίδι προς την επιτυχία με προπτυχιακά προγράμματα εχμής όπως λογιστική και χρηματοοικονομικά, νομική, νοσηλευτική, ψυχολογία, πληροφορική, παιδαγωγικά και άλλα, και μπορείς να πας ακόμη πιο ψηλά με μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά όπως ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, MBA, συμβουλευτική εξαρτήσεων, αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και πολλές ακόμη επιλογές με προοπτική. Τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Φίλιπς είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών είναι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Φίλιπς University, για σπουδές που ταιριάζουν σε σένα και σε οδηγούν μπροστά. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, έλα να σου πω για το κουμπούρα. Όσοι μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα, ξεκίνησε μια συζήτηση κατά τις 7 και ο Φίλτατος Μάκης την προκάλεσε και ουσιαστικά τέθηκε δίλημα δουλειά ή σχολείο. Κέρδισα κατά κράτος τον Καλτσά, ο οποίος έλεγε δουλειά, δουλειά, δουλειά. Εγώ εννοείται έλεγα σχολείο, σχολείο, σχολείο. Τον κέρδισα ενώ στην αρχή σκόραρε, έκανε το 0-1, μετά έφαγε 5 γκολ και συνήλθε. Όχι, θα σ' άφηνα.
10: Δεν πρόκειται να πω τίποτα, θα το αφήσω να περάσει έτσι.
0: Να μην πεις τίποτα. Και μέσα στη συζήτηση μία ακροάτρια χρησιμοποίησε και τη λέξη κουμπούρα. Και ψαχνόμασταν μαζί με το δίλημα σχολείο ή δουλειά να βρούμε πώς προέκυψε να χρησιμοποιεί τη λέξη κουμπούρα στα εκπαιδευτικά για έναν μαθητή ο οποίος, παιδί μου, δεν το είχε και πολύ πολύ.
10: Και μάλιστα κουμπούρας.
0: Κουμπούρας, μπράβο. Και τον λέγαμε ο κουμπούρας. Λοιπόν, μου έλεγε η Χρύσα Ισάμου, η συνάδελφος, ότι αν φέρουμε στο μυαλό μας τα κουμπούρια που χρησιμοποιούσαν οι κλέφτες και αρματολοί στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στην επανάσταση του 1821, πώς είναι αυτά τα όπλα, ρε παιδί μου? Μέχρι να τα γεμίσεις, μέχρι να οπλίσεις, αν θα ρίξει, πολλές φορές ξέρεις αυτά και βραδιφλεγή και τζούφια και ναι, μπορεί να...
10: Και άμα θα ρίξει και εκεί που το στοχεύεις.
0: Μπορεί να ρίξει και στο γάμο του Καραγκιόζη.
10: Ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό, αυτή η βραδύτητα, το πόσο αργά γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και το αν παίρνει φωτιά ή όχι, μετέφερε την χρήση της λέξης στα εκπαιδευτικά και χαρακτηρίζαμε τότε έναν μαθητή που δεν τα πήγαινε καλά, όχι ότι δεν μπορούσε, μπορεί να ήταν τεμπέλης ή οτιδήποτε άλλο, τον χαρακτηρίζαμε κουμπούρα. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε η λέξη. Έχει ρίζες το 1821 δηλαδή.
10: Μου επιτρέπει η συνάδελφος να εκπαιδεύσω τη φίλη μου την AI, να τη δώσω πληροφορίες για να τις θυμάται.
0: Πες της, γιατί να μην πω για τη φίλη σου την AI τώρα, την κουμπούρα που τη ρωτήσαμε και δεν ήξερε να μας πει και μας μιλούσε, μας απαντούσε σαν πολιτικός. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 8 και 38 πρώτα λεπτά και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα, είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
11: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
12: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
15: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
17: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: Παύλα, showroom.gr.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anaken, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Anaken, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
7: Σε ένα περιβαλλον αλλαγών και εξελίξεων, ο Δημήτρης Διαμαντίδης κάθε Παρασκευή στις 11.30 διευκρινίζει, εξηγεί και υποσημειώνει τα ψηλά γράμματα των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον. Με την υποστήριξη της ΕΕ.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σε σένα μιλάω.
13: Χάλια είσαι.
12: Τι, πονάει μέσα σου? Έμα αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Primo Strom και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
13: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Primostrom, νίσταξα.
14: Primostrom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύοσμο και Βιπέτ Σύνδου.
12: Primostrom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
15: Καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πλέον από σήμερα καλό ακαδημαϊκό έτος. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε, 11 Σεπτέμβρη, είναι 9 παρατέταρτο.

Έχεις Nova. Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: στην τελευταία ώρα. Μην κοιτάς έτσι, χωρίς πλάκα. Είχε φτάσει 108,5 το Brent και μέσα σε μία ώρα το βλέπω 105,5. Δηλαδή, λες και τα δολάρια είναι μαρουλόφιλα. Πώς λέει ο Τραμπ, ψηφίστε μας, δώσω 5 χιλιάρικα. Όποιος με ψηφίσει 5 χιλιάρικα, αν πάρουν οι Ρεπουμπλικανοί το Κογκρέσο και τη Βουλή, 5 χιλιάρικα το κεφάλι σε κάθε ενήλικο, γιατί σου λέει μην δίνω και στα πιτσιρίκια, αυτά δεν ψηφίζουν. Όποιος ψηφίζει 5, πάρε 5. Λοιπόν, τι είναι τα δολάρια μαρουλόφιλα? Έγινε κάτι, υπόθηκε κάτι? Είχαμε κανένα θετικό, κύριε Διαμαντίδη, στην τελευταία ώρα? Υπάρχει κανένα φως στο τούνελ? Λοιπόν, μας έχουν χαζέψει. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι από αυτό που βλέπετε στις επόμενες 1-2 μέρες έχει και συν 3-4 λεπτά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βρισκόμαστε μπροστά στο, θα έλεγα, ζούμε τις πρώτες ψυχάλες μιας μεγάλης ενεργειακής καταιγίδας, η οποία θα μας χτυπήσει, γιατί τώρα βλέπουμε μόνο τα προϊόρτια. Θα μας χτυπήσει με βία, όχι μόνο στην τιμή, στην αντλία κάθε είδους καυσίμου, αλλά θα μας χτυπήσει στο φυσικό αέριο που θα απαιτηθεί για να θερμανθούμε το χειμώνα, στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανέβγαινε τώρα, ας πούμε, η τιμή χωρίς κάποιο είδους παρέμβαση, θα μιλούσαμε για μια τιμή γύρω στο 1,90. Κοινώς θα κλείνανε οι πολυκατοικίες τους καυστήρες πετρελαίου και θα καίγαμε ξανά Νοβοπάν, για να θυμίσω κάτι άλλες αλίστου μνήμης εποχές, Νοβοπάν και καρέκλες και τραπέζια. Εννοείται ότι όλο αυτό θα το δείτε στο ράφι, στον πληθωρισμό, θα το δείτε στις μεταφορές. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι άπαντες θα ζητήσουν αύξηση ή θα βάλουν αύξηση σε όποιο προϊόν μπορείτε να φανταστείτε. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό δεν είναι τι στάση κρατούν οι κυβερνήσεις. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι τι στάση απαθής και τι στάση παράλογη και τι στάση του τίποτα κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει χαρταετό κυριολεκτικά, χαμός γίνεται και εκείνη κάθεται και κοιτιέται. Βέβαια, επειδή συνήθως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή ενώ τους βλέπεις αδρανίες κάθουν και κοιτάνε τον ουρανό, κάποια στιγμή παίρνουν κάποια απόφαση, μην εκπλαγούμε αν δούμε ξανά κανένα πακέτο, όχι ταμείο ανάκαμψης πακέτο, αλλά σίγουρα πακέτο μεγάλο, χρηματικό, το οποίο θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα.

0: ΑΕΒ δεν έχει πάρει πάνω από 40% στη Σαξονία.
1: Και αυτό είναι και το πλαίσιο μιας κρίσης πολλαπλών παραγόντων πλέον, η οποία δεν είναι μόνο ενεργειακή και οικονομική, αλλά έχει βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα έχει όλα. Είναι μια κρίση πολλαπλών παραγόντων, η οποία είναι και εντελώς απρόβλεπτη.

συζήτηση για το σχολείο είναι νομίζω πολύ, πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή. Βέβαια ότι χάνουμε τάξεις και χάνουμε παιδιά είναι γεγονός, αλλά ας δούμε τη θετική πλευρά της ημέρας και ας η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία προσέξει λίγο περισσότερο την έννοια σχολείου, είτε βρίσκεται μέσα είτε βρίσκεται έξω. Όλοι μας είμαστε ένα σχολείο. Όλοι έχουμε σχέση με το σχολείο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Είχαμε και έχουμε. Το σχολείο καθρέφει τις κοινωνίες, ενδεχομένως και μια εικόνα το πώς πηγαίνει το θέμα κοινωνικά, δηλαδή πρώτα απ' όλα το δημογραφικό, πόσα παιδιά κάνουμε, αν αυξάνεται ο πληθυσμός σημειώνεται, δεύτερο με ποιο τρόπο στο σχολείο, με τι αντικείμενο, θέμα εκπαίδευσης και παιδείας στα παιδιά μας και εμείς μαζί μεταφέρουμε τη γνώση στα παιδιά μας. Για σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Είναι πραγματικά, όσο και να μην το δίνει κανείς σημασία, ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν παιδιά σε σχολική ηλικία, ναι, ή μεγάλωσαν τα παιδιά, αλλά έχετε αναμνήσεις,

μαζί το ίδιο. Ρε κορίτσια, της λέω, τι είναι αυτά που, γιατί ντύνεστε όλοι τους το ίδιο? Αντίστοιχα κάνουν και τα αγόρια. Φοβερό δεν είναι αυτό το πράγμα? Έτσι μεγαλώσαμε προφανώς και εμείς, με λίγο διαφορετικές συνθήκες, κριτήρια, ενδεχομένως λιγότερους πόρους, τρόπο. Αλλά έτσι μεγαλώσαμε και εμείς. Τώρα βέβαια, λόγω της κυριαρχίας επικοινωνίας και της ανταλλαγής, τα ρεύματα γίνονται πολλαπλάσια σε πληθυσμό και κολλάει το ένα με το άλλο. Έτσι λοιπόν ενδεχομένως μια χολιγουδιανή ταινία, μια τάση στην Ευρώπη, ενδεχομένως κάτι άλλο, ή μερικές σειρές από την Κορέα, ενδεχομένως να διαμορφώσουν τον τρόπο ντυσίματος και ενδεχομένως και μερικούς κώδικες επικοινωνίας των παιδιών, δηλαδή, και πολλές φορές των κοριτσιών. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Όλες δίνονται το ίδιο. Και τα γόρια. Όλες δίνονται σορτσάκια, βγάζουν τους κόλους απ' έξω, μαλώνουν με τις μάνες τους μπαμπάδες. Οι μπαμπάδες κατεβάζουν τα μούτρα, δηλαδή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τα κορίτσια τι κάνουν οι μπαμπάδες. Κατεβάζουν το κεφάλι. Ωχ, ρε, σιγά μου, τώρα τι λες, ρε. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, πραγματικά είναι μια συγκλονιστική κατάσταση, είναι μια πραγματικότητα. Και αν σας πω και κάτι, είναι η αφέλεια των παιδιών. Ας τα προσέξουμε λίγο παραπάνω. Μερικές φορές δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Άλλες φορές λέμε όλη την ώρα και κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Άντε στρομφάκια, πάμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Ξεκίνα την

0: Μέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
9: Ανατολικά.
10: Τι σημαίνει αυτό το Star Stappers? Είναι, έχει καμιά σχέση με πλασιέ Tappers?
9: Καλά που δεν είμαστε τηλεοπτικοί. Έχεις τέτοιες ερωτήσεις τελευταίες ημέρες για Λούμπεν. Startups, καινοτομία, εφαρμογές, νέες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις. Όπου σε εκείνο το. Ναι. Στη Silicon Valley, ναι, της Θεσσαλονίκης, όπως λέει Silicon ο Τάσος Τζίκας, που για να το συνδέσω δεν έχει δώσει ακόμα ούτε αρνητική.
10: Πόσο Μητσοτάκης ήταν σίγουρος ότι. Πόσο Μητσοτάκης ήταν σίγουρος ότι η Τεχνόπολη εδώ, πώς τη λέμε, το Thessing Tech προχωράει και απάντησε στην ερώτηση του, προχωράει το Thessing Tech.
9: Σίγουρος, ναι,
10: ήταν,
9: ναι,
10: σίγουρος.
9: Ακόμα λάσπες έχει.
10: Ναι, ναι, βατράχια.
9: Μόλις έφτασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από τους βουλευτές είναι η κυρία Ράνια Θρασιά, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, οι οποίοι τον υποδέχονται και θα μπούμε σιγά σιγά στο σχολείο της. Επαναλαμβάνω, 12 η ώρα στην Τεχνόπολη. Το απόγευμα προς βράδυ θα μας δει εμάς το καημένο πλέον ποτό με τους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες.
10: Ας περιμένουμε λίγο. Χάσαμε το Δημήτρη, δεν πειράζει. Έχω γραμμές ανοιχτές, αν έχουμε κάτι έξω ειδοποιείτε. Συνέχισε. Άλλαξε σημείο, Δημήτρη, ανέβα στον τρίτο όροφο. Είσαι ανάμεσα σε πολυκατοικίες.
9: Μπαίνω στο σχολείο τώρα.
10: Ναι, μπήκε στο σχολείο.
9: Ναι, μπήκα στο σχολείο. Και έλεγα ότι αύριο το πρωί συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ και η βόλτα στα περίπτερα, το βράδυ ομιλία, Κυριακή συνέντευξη τύπου. Θέλω να μείνουμε όμως του σχολείου και όχι στα του Νίκου Ανδρουλάκη τόσο. Ακούτε τις φωνές, νομίζω, από το προαύλιο. Πάρα πολλά παιδιά στο 34ο Δημοτικό. Μου έκανε εντύπωση ότι φέτος η μόδα είναι η τροχήλατη τσάντα. Πολύ τροχήλατη τσάντα στα παιδιά, πάρα πολύ.
10: Αυτό οφείλεται ότι φορτώνουμε 20 βιβλία στα παιδιά, Δημήτρη. Δεν φταίνε τα παιδιά, ούτε οι γονείς.
11: Τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά δηλαδή, όπως πρέπει.
9: Φτιάχνουμε τις τάξεις πρώτη μέρα στο σχολείο, που θα κάθεται η κάθε μία, για να ξεκινήσει ο αγιασμός. Επαλαμβάνω και ο δήμαρχος εδώ, ο Στέλιος Αγγελούδης.
10: Τι ωραία.
9: Ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Τζελέμπης, ο κύριος Τσούλιας από τους εκπρόσωπους του ΙΤΕΚ, τον ο Δημοτικός Σύμβουλος. Τι ωραίες παιδικές φωνούλες, ε.
10: Εννοείται.
11: Πάμε, Γιάννη. Σήμερα το σχολείο άνοιξε την αγκαλιά του για να δεχθεί την ψυχή του. Και η ψυχή του σχολείου είστε εσείς. Είστε οι μαθητές. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το σχολείο μας.
10: Ποιος είναι ο διευθυντής?
9: Δεν το γνωρίζω το όνομα.
11: Και στη συνέχεια θα πούμε και άλλα πράγματα. Στην αρχή είναι ο λόγος. Πάτε. Στην αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος προς τον Κύριο.
9: Ξεκινάει ο αγιασμός τώρα, τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
10: Ωραία, Δημήτρη, θα έρθουμε σε σένα σε λίγο. Ζηλέψαμε όλοι. Ζηλέψαμε όλοι, έτσι. Χαρά των παιδιών μας και εμείς μαζί. Στην αρχή της χρονιάς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έτοιμοι. Έτοιμοι, έτσι. Ωραία.

0: Από το χρώμα της φωνής λέω το Σάκη αυτό σωστά της. Και... και ο Γιαλαμπούκης πήγε σχολείο. Πήρε την τσάντα και αποφάσισε να ξαναγίνει teenager. Για να δούμε που βρίσκεται ο Δημήτρης. Ο Κωνσταντίνος.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είπα να εγκληματιστώ κι εγώ, να κόψω το αράζω-αράζω στις παραλίες, στα ποτάμια, στα βουνά, κάτω από τα δέντρα. Και αράζω-αράζω πλέον στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε ένα πολύ ωραίο σημείο, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, Παύλου Μελά και Βύρονος. Έχει ωραία παγκάκια εδώ, ξύλινα. Διάλεξα να καθίσω κάτω από τον πλάτανο. Έχει ένα πλάτανο εδώ κάτω. Βέβαια έτσι κι αλλιώς το σημείο έχει παχιά σκιά. Και ρεμβάζω και βλέπω τους ρυθμούς της πόλης. Ξεκίνησα από νωρίς, πήρα το μετρό από Κρά. Τσίλικο, σύγχρονο, γρήγορο, άνετο, ευάερο, ευήλιο και βέβαια δροσερό. Και σε 21 λεπτά από τη Μίκρα έφτασα στην στάση Αγία Σοφίας, κατέβηκα και ήρθα εδώ. Ένα μετρό το οποίο από τη δεύτερη στάση, από την Καλαμαριά δηλαδή, γέμισε και από την τρίτη, από την Ομαρχία, όλοι ήταν όρθιοι. Αλλά χαρούμενοι, γιατί πλέον το μετρό έχει φτάσει στην Καλαμαριά και εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Ήσυχα τα πράγματα για την ώρα. Υπάρχει κίνηση στην Τσιμισκή. Ακούτε την ροή των αυτοκινήτων. Πυκνή ροή μεν, χωρίς προβλήματα δε. Ο τροχονόμος με χαιρέτησε πριν από 3 λεπτά. Φεύγω, λέει.
0: Δεν έχει δουλειά, έτσι.
1: Κάθομαι άλλο, δεν έχει δουλειά άλλο, ναι.
0: Τέλεια. Ωραία.
1: Και τα πεζοδρόμια είναι τσίλικα, είναι πεντακάθαρα, αφού πριν από 10 λεπτά στο απέναντι πεζοδρόμιο, από την κάτω πλευρά της Τσιμισκή, ένας υπάλληλος του Δήμου σκούπιζε με μια τεράστια σκούπα με ρόδες και ένα μπουρί να ρουφάει τα πάντα, και από πίσω του άφηνε καινούριο το πεζοδρόμιο, πεντακάθαρο, λαμποκοπάει. Βέβαια και οι πολίτριες των καταστημάτων βγαίνουν και σκουπίζουν μπροστά έτσι στα καταστήματα. Και πλέον η πόλη είναι έτοιμη να ξυπνήσει και να ξεκινήσει τους ρυθμούς Παρασκευή σήμερα. Να ευχηθώ και εγώ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, σε όλους μας. Φωτισμένη χρονιά.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο ήχος της πόλης, της Θεσσαλονίκης, και είναι ωραίος έτσι όταν δεν φρακάρει η κυκλοφορία και είναι και νωρίς. Νομίζω ότι ο ήχος είναι ωραίος, έτσι, θελκτικός. Και πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε κάτι, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Γιατί έχει ησυχία στο τηλέφωνο?
2: Τι πάθατε?
0: Αλλού έχετε το μυαλό σας έτσι και δεν μας παίρνετε κανένα τηλέφωνο, ε?
2: Τι είναι αυτό, γιατί έχει ησυχία?
0: Πώς κινείται? Γιατί στα τηλέφωνα δουλεύουν, για δώσε να δω. Διαμαντίδη, δουλεύουν τα τηλέφωνα? Τι κάνεις?
3: Φαρμακωμένος είναι ο κόσμος. Φαρμακωμένος.
2: Τι είναι φαρμακωμένος?
3: Πού να βάλεις βενζίνη, μπορείς να βάλεις βενζίνη. Φαρμακωμένος.
2: Τι γίνεται ρε παιδιά? Αλλού είστε σήμερα? Ε?
4: Αν θέλετε να διαγραφεί οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο 18133 Αφή Κωνσταντινίδη, με πολυετή εμπειρία, συνέπεια και ασυναγώνιστες τιμές, προσφέρουν ανταλλακτικά και πλήρη εξυπηρέτηση. Όλα τα στοιχεία στο axa.gr και στο 18133.

0: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπά στην 90η ΔΕΘ. Η φιλοσοφία της υψηλής απόδοσης έρχεται στο προσκήνιο. Ιαπωνικά μαθήματα για την επιτυχία με μια ειδική παρουσίαση στο περίπτερο 13 με θέμα «Η δύναμη του λιγότερου». Τα παιδιά παίζουν ατελείωτες στιγμές διασκέδασης στη Junior Land με ξυλοπόδαρους, bubble shows και face painting. Ενώ το βράδυ ο αγαπημένος Ακύλας ανεβαίνει στη σκηνή, ξεσηκώνοντας το νεανικό κοινό. Κλείστε το εισιτήριό σας online, εύκολα και γρήγορα. Είναι πιο οικονομικό και σας γλιτώνει από την αναμονή στις εισόδους. Μπείτε στο thessalonikifair.gr και μάθετε περισσότερα. ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν.

0: ημέρας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη, μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
5: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rfs.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
6: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι επιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems και πείτε τέλος σε μύγες, κονούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρες και αναρρωπογές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
12: Υγιεινά και νόστιμα νέα από ταλαντικά πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά. Κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
13: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στα δικαστήρια οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνελήφθησαν χθες με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν τα ευρήματα στο ιατρείο, ενώ φέρονται να προέκυψαν και σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με όσα κατέθεσε η γιατρός στους αστυνομικούς. Οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η ιατροδικαστική εξέταση παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στα σχολεία επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Αγιασμός στις σχολικές μονάδες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο η επίσκεψή του στη ΔΕΘ και η ομιλία του στο Βελίδιο. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός σε μια επίσκεψη ισχυρού συμβολισμού εν μέσω της ενδυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Έκπληξη Ερντογάν. Έρχονται εκλογές, είπε, ενώ η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι προγραμματισμένη για το 2028. Το Σύνταγμα της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη προεδρική θητεία, επομένως ο Ερντογάν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε περίπτωση που προκυρήσονταν πρόωρες εκλογές. Σε τροχιά νέων σημαντικών ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα εν μέσω κλιμάκωσης στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ στη χώρα μας εκτιμήσει σοκ για πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Κανονικά αύριο η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι καλλιτέχνες ανέβαλαν συναυλίες λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναμένεται να τιμήσει τη μνήμη του επί σκηνής, ερμηνεύοντας τραγούδια του. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Πούλμαν αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από άλλους νομούς. Οι αντιδράσεις στο μεταξύ συνεχίζονται για την ενσωμάτωση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη σκηνή. Νομικά θα κινηθεί η οικογένεια του γλύπτη, Ευάγγελο Μουστάκα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ δικηγόρος της οικογένειας Χρυσάνθη Γραμματικά.
1: Η οικογένεια λέει ότι και ήδη μας έχει δώσει εντολή να προχωρήσουμε σε ενέργειες νομικές και δικαστικές εκτός και εντός δικαστηρίων προκειμένου να προασπίσει κάθε δικαίωμα της προστασίας των πνευματικών της και συγγενικών δικαιωμάτων, της προστασίας του δημιουργού, του δημιουργήματος, του ονόματος του δημιουργού και βεβαίως του έργου. Σκοπός μας δεν είναι να βλάψουμε κάποιον, ούτε να ματαιώσουμε την προσπάθεια κάποιων καλλιτεχνών ή οποιοδήποτε καλλιτέχνη, όμως δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται τα έργα του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα άνευ, αβίαιες και χωρίς τον δέοντα σεβασμό.
0: 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 δεν θα παραστεί ο Τραμπ, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Γενικά εθρίως θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Κάποιες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως σε ορεινά τμήματα της βορειοδυτικής χώρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην Δυτική Μακεδονία στους 32 βαθμούς, στη Μακεδονία και στη Θράκη στους 33 με 35, τοπικά δεν αποκλείεται ο υδράγυρος να δείξει και 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Στη ΔΕΘ, στο περίπτερο 13, σταν 17 και στο κατάστημά μας, Βασιλίσσης Όλγας 153, Θεσσαλονίκη.
13: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
16: Ώρα για τη μεγάλη κλήρωση του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζει ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Οι πρώτες ώρες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλοκαιρινή ατμόσφαιρα έξω, υγρασία πολύ και... Και τι κάνουμε, παιδιά? Τι λέει? Έτοιμοι για φθινοπορεινό χειμερινά?
22: Άφραγγοι.
21: Άφραγγοι, έτσι.
22: Άφραγγοι και...
21: Τα φάγαμε το καλοκαίρι, εννοείς, για είναι...
22: Τώρα με τις τιμές που υπάρχουν, είμαστε για φούντο. Κυριολεκτικά για φούντο. Για φούντο είμαστε.
21: Ούτε καφέ δεν έχω όρεξη να πιω με αυτά που λες. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Όχι, παιδιά, δεν είμαστε για φούντο. Δεν είμαστε.

0: Όταν όλοι βαριούνται και στο πάθος σε παίρνουν.
1: Δεν αντέχεις να σηκώσεις κεφάλι, να κοιτάξεις ψηλά.
0: Και δεν αντέχεις να σηκώσεις κεφάλι.
1: Και όταν κανένας

Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή σου είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. New York College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. 2310-88-9879 ή στο nyc.gr. Σου λέω σήκω και πάω.

0: σκέφτεσαι, Δημήτρη, ότι είναι τα αυτιά μας κάτω, ε? Λίγο κάπως κάτι είναι σήμερα. Τι συμβαίνει? Γιατί έτσι ανορεξιά? Τι ωραίο καιρό που έχει, καλοκαιράκι είναι ακόμα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει σήμερα. Κύριε Μόσχη, κάτι συμβαίνει σήμερα. Κάπου είναι τα μούτρα μας κάτω. Με το που ανοίγουν τα σχολεία, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η ώρα να συμμαζευτούμε. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Και επίσης, Δημήτρη, τι άλλο συμβαίνει?
1: Εντάξει, νομίζω το βλέπετε όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας και περνάτε από το βενζινάδικο. Το βλέπετε στα ράφια του σούπερ μάρκετ και το νιώθετε ότι η ακρίβεια, επειδή συμβαίνει αυτό που συμβαίνει διεθνώς με τα καύσιμα και την ενέργεια κυρίως, είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα εχθρός μας. Μας κυνηγάει η ακρίβεια. Δηλαδή δεν θέλω να σκεφτώ το χειμώνα και το θέμα θέρμανση. Μακάρι να έχουμε ήπιο χειμώνα.
0: Ο Δημήτρης ο Σιρμάτσης είναι στο σχολείο.
2: Ίσως είναι το τριήμερο, Στέφανε, που λες ένα μπάνιο έχω ακόμα. Τώρα για μας που δεν θα το έχουμε και αυτό, ακόμα χειρότερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι έτσι στα πρώτα του Σεπτεμβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πόσοι πάνε μπάνιο μέχρι τέλη του μήνα.
0: Εξαρτάται. Πες μας εκεί τι γίνεται με το μπάνιο στη γνώση.
2: Έχει ολοκληρωθεί ο αγιασμός στα παιδιά των προνηθείων και των
0: Η φωνή που άκουσα προηγουμένως ήταν όντως ο Στάθης ο Ταξίδης.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και μετά συνέδεσα και εγώ την εικόνα μόλις σε άκουσα. Γιατί ήταν μια γνώριμη, απλά δεν μπορούσα να την ταυτίσω εκείνη τη στιγμή. Με μπαταρισμένο χέρι, μάλλον είχε έναν σαν κάτι σαν άρθηκα ο κύριος Ταξίδης. Ο Νίκος Ανδουλάκης στο μήνυμα του μίλησε για το δημογραφικό. Έστειλε ένα μήνυμα για τις τάξεις που αδειάζουν, για τα σχολεία που κλείνουν και ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πέρα από τις ημέρες έναρξης σχολικής χρονιάς και πέρα από κόμματα και χρώματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ευχόμενος καλή σχολική χρονιά σε γονείς και μαθητές. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αφού αστιεύθηκε ζητώντας τους αν θέλουν άλλον ένα μήνα έτσι κάποιες μέρες διακοπές ακόμα, όπως και ο ίδιος με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για το σχολείο και υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσουν δράσεις ανάδειξης των αρχαιοτήτων που υπάρχουν στο ισόγειο υπόγειο του σχολείου.
0: Τώρα, αυτό το
2: η μία πλευρά του σχολείου είναι το παλιό Θηλαίων. Πήγαινε η μητέρα μου εδώ.
0: Ναι, αυτό το σχολείο, Στέφανε, από κάτω έχουν ανοιχθεί. Έχει ανοιχθεί, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι από τα αρχαία. Και μάλιστα επειδή ζητήσαμε και βιντεοσκοπήσαμε με η Θεοδώρα, μου τα έλεγε προηγουμένως, τα είδα και εγώ όταν ανέβηκα μια χρονιά στο σχολείο του Στάθη, γιατί είναι αγαπημένος φίλος, συγγραφέας, ερευνητής, ταξιδευτής. Έχουμε κάνει πολλά μαζί με το Στάθη. Να του πεις περαστικά, μάλλον θα είναι από τα κεράσια στο χωριό. Δηλαδή η οικογένεια του Στάθη και τα αδέρφια του είναι στους πύργους και έχουν και μήλα και κεράσια. Προφανώς από αυτό θα είναι. Θα πεις από το δέντρο, μάλλον πεις περαστικά. Κάτω από το σχολείο λοιπόν έχουμε έναν άλλο κόσμο μιας άλλης εποχής. Είχαμε ζητήσει τότε να κάνουμε μια έρευνα, αλλά δεν ήταν όριμη ακόμα η αρχαιολογική υπηρεσία. Κάποια στιγμή θα το δούμε αυτό. Κάτω από αυτό το σχολείο λοιπόν υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Τώρα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Όπου δηλαδή το θέμα της συναυλίας και της εξέδρας συνεχίζει κάθε μέρα να απασχολεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δείχνοντας ότι δηλαδή έπρεπε να το σκεφτούν λίγο ή να το διαχειριστούν διαφορετικά και οι διοργανωτές και οι άνθρωποι του Δήμου αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να έχουμε, δεν είναι το θέμα αν έχουμε αντιρρήσεις ή όχι, αν πρέπει ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια λαμπρή συναυλία και θα είναι και το θέαμα καλό, αλλά όμως όταν κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες θα πρέπει και η διαχείριση να γίνεται με έναν τρόπο έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συζητάμε άλλα πράγματα από το ίδιο το αντικείμενο. Συνεχίζει να απασχολεί ακόμα και σήμερα.
2: Είναι
0: βρήκε μπελά ο Αγγελούδης.
2: Η μία είναι ότι η πόλη δεν μπορεί να κάνει σοβαρό διάλογο για τίποτα. Και αυτό λέει η Δημοτική Αρχή. Ότι πρέπει να είμαστε διχασμένοι μόνιμα. Δεν μπορούμε δηλαδή για το οτιδήποτε, είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να φέρνουμε διχασμό στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, όση καλή διάθεση και να έχεις για να το δεις ότι θα χρησιμοποιηθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως φόντο, βλέπεις αυτή τη βαριά κατασκευή. Εγώ είδα χθες και τις φωτογραφίες συναδέλφου της Ίνθιας Σάπικα, που είναι οι φωτισμοί, οι δοκιμές των φωτισμών. Δεν μου έμοιαξε και ωραίο να είναι κίτρινο, ροζ, μοβ ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται τη νύχτα.
0: Ναι, αφήστε παιδιά να το δούμε. Αφήστε να το δούμε. Ούτως ή άλλως αυτό είναι ένας τρόπος να αύριο μεθαύριο, όταν θα χρειαστεί να γίνει κάτι, έχοντας αυτή την εμπειρία, θέλω να πιστεύω ότι η παραγωγή είναι σοβαρή και μετρημένη, ξέρει τι κάνει, αλλά όμως έχω και μια ένσταση σοβαρή για το διχασμένο. Θα παρακαλέσω πολύ και το Δήμαρχο και τους ανθρώπους της πόλης να σταματήσουν αυτό το χαζό που λένε. Υπάρχει ένας διάλογος και υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν είναι διχασμός το να υπάρχουν αντιρρήσεις, είναι μια βαριά έννοια. Ο διχασμός είναι δύο πλευρές οι οποίες δεν συναντώνται. Δεν είναι έτσι. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτή την έννοια. Ακόμα και όταν συζητούσαμε το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ και άλλα θέματα, είναι μια συζήτηση. Δηλαδή δεν έπρεπε να κουβεντιάσουμε αν ο σταθμός της Βενιζέλου πρέπει να το δούμε με αυτό ή εκείνο τον τρόπο. Θα μου πεις ποιοι θα το κουβεντιάσουν. Ξεκατηνιάζονται τα θέματα όταν σέρνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και πέφτουν στα χέρια γραφικών ή άλλων που δεν έχουν άλλη δουλειά από το να συζητάνε μονιμώς. Αυτό ναι. Αλλά τι διχασμός. Ακούνε και οι Αθηναίοι και ψάχνουν να βρουν ευκαιρία όταν θέλουν να φορτώσουν την αναβλητικότητα σε κάτι, το σπέρνουν στην πόλη. Και λένε είστε διχασμένοι εσείς, γι' αυτό δεν γίνονται τα έργα, δεν φταίμε εμείς. Έλα όμως που το μετρό καθυστέρησε γιατί κατέρευσε το σύστημα το χρηματοδοτικό, η εταιρεία που το είχε αναλάβει, και βέβαια επηρεάστηκε και από ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, ο προβληματισμός για το αν πρέπει να ρίξουμε λιγότερα περισσότερα λεφτά στην αρχαιολογική, να προχωρήσει σε μεταφορά, μετατόπιση, επανατοποθέτηση και σχεδιασμό των αρχαίων. Και τι είναι διχασμένο, να σταματήσει, πες τον Αγγελούδη να σταματήσει, αν το λέει ο Αγγελούδης. Πες το Γάκη να σταματήσει να το λέει. Πες το Ζέρβα να σταματήσει να το λέει, τον παλιό. Διχασμός είναι μια βαριά έννοια. Τι είναι, γιατί το πες έτσι. Ακούν και οι Αθηναίοι. Ότι μας παίζουν οι Αθηναίοι σαν σκηνικό στο δραματουργικό τους, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ότι μας έχουν για καναπέδες, χειροκροτητές και δικαιολογία ή αφορμή είναι γεγονός. Γιατί η πόλη δεν έχει δυναμική, δεν έχει κόλλο. Όταν έρχονται οι μεγάλες εταιρείες και φέρνουν στη Θεσσαλονίκη το ρέμο με 2 εκατομμύρια, ξεβρακώνες. Και κάνεις την παλαβή όταν βλέπουν ότι έκαναν τη μαμουτζουνιά και δεν σε υπολόγισαν πολύ πολύ. Σου πήραν και την κρεβατοκάμαρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ σταματήστε την έννοια διχασμός και διχασμός. Δημήτρη, να τους τα πεις χαιρετίσματα. Στο Στάθη περαστικά. Ο καλύτερος διευθυντής είναι ο Στάθης.
2: Να προσθέσω, μου επιτρέπεις.
0: Ναι, Δημήτρη.
2: Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας που μεταδώσαμε από την αρχή της εβδομάδας. Έχουν μπει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις από την πάνω πλευρά της παραλιακής στο πάρκο Ξαρχάκου. Όπερ και σημαίνει εκείνος ο δρόμος μετά το Λευκό Πύργο μέχρι το Δημαρχείο θα είναι κλειστός με κόσμο που θα παρακολουθεί την συναυλία.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι... στο σχολείο.
3: Εντάξει, βέβαια, να μην ξεχνάμε τον ρόλο μας σε όλη αυτή τη ρετσινιά, έτσι. Δηλαδή, okay, το διχασμός να το βάλουμε εντός εισαγωγικών. Ας υποτεθεί ότι έγιναν πράγματα και θάματα και τα ύστερα του κόσμου στην υπόθεση μετρό και ότι δεν θα χρεώσουμε τις καθυστερήσεις σε κάποιους, υπόθεση εργασίας, αν και έχω τελείως διαφορετική γνώμη. Σε όλα τα υπόλοιπα τι είχε γίνει, γιατί δεν είναι ένα και δύο, εδώ είναι σχεδόν όλα. Εδώ είμαστε ικανοί να γίνουμε μαλλιά κουβάρια για το αν θα αγοράσουμε κουλούρι ή μπουγάτσα.
0: Λάθος είναι.
3: Τι πρόβλημα υπήρχε στο flyover, κατέπεσε κανείς.
0: Κακό χωριό, τα λίγα σπίτια.

0: ρωτήσουμε πού βρίσκεται η Θεοδώρα.
1: Θεοδώρα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βρίσκομαι στο 64ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, στην Αγίου Δημητρίου 125. Είναι μεταξύ των οδών Πετροπουλακηδών, παλιά μου γειτονιά, και νομίζω Ιουλιανού. Σε αυτό το ύψος βρίσκομαι, μέσα στην αυλή ενός σχολείου, το οποίο θεμελιώθηκε επί εποχή βασιλέως Παύλου το 1961. Υπάρχει και μάλιστα μεγάλη επιγραφή εδώ.
0: Επί ποιας εποχής?
1: 1961.
0: Τι δουλειά είχες το 1961? Είχες γεννηθεί το 1961, εσύ ήσουν καθηγήτη, δασκάλα, ήσουν τι, ήσουν τι, τι,
1: όχι,
0: πού τα θυμάσαι όλα αυτά?
1: Εγώ θα μπορούσες να πεις ότι γεννήθηκα και το 1911, τότε μάλλον χτίστηκε αυτό το κτίριο για άλλους λόγους, αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο, γι' αυτό το αφήνω. Λοιπόν, σε αυτό το κτίριο, σε αυτό το διόροφο κτίριο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ ψηλές πολυκατοικίες, τα παιδιά θα προαυλίζονται και θα κάνουν τα μαθήματά τους. Να σας πω το εξής. Το σχολείο έκλεισε το 2019 γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα. Με δωρεά της κυρίας Ελίζας Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανοίγω παρένθεση, και καθηγήτριας του κυρίου Αγγελούδη, μετά την κλείνω την παρένθεση, και μετά λοιπόν από την προσφορά της περίπου 250.000 ευρώ, αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από 7 μήνες και σήμερα εγκαινιάζεται. Εγκαινιάζεται αυτό το σχολείο, το οποίο θα φιλοξενήσει σε πρώτη φάση 36 παιδιά σε δύο αίθουσες και μία αίθουσα ολοήμερη.
0: Τι τυχερά παιδιά, δηλαδή, τι τυχερά παιδιά.
1: Είναι πολύ τυχερά, διότι βλέπω την αυλή. Η αυλή,
0: δηλαδή,
1: είναι
0: το
1: ίσως η καλύτερη
0: είναι διόροφο,
1: που υπάρχει σε νηπιαγωγείο.
0: Διόροφο, παλιό διόροφο, τι ήταν αυτό, βίλα, τι ήτανε?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Η αρχιτεκτονική είναι τέτοια που δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να εξυπηρετούσε πάλι τέτοιες ανάγκες. Ενδεχομένως. Θέλω να το ψάξω όμως αυτό, Στέφανε, είναι πληροφορίες που τις έχω τώρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχει μια αυλή, προσέξτε τώρα, από τις ωραιότερες αυλές, με διάφορα εδώ για να ασχολούνται τα παιδάκια, με δέντρα μέσα στην αυλή. Εσείς την κάνατε?
2: Εγώ την έκανα.
1: Ω, κύριε Σιωματάκη,
2: πες καμιά καλή κουβέντα για το πράσινο της αυλής.
1: Ωραία αυλή.
2: Ωραία αυλή. Και ωραίο σχολείο.
1: Ωραίο. Ναι, ήταν πάντα σχολείο από τότε που χτίστηκε.
2: Ήταν κλειστό εδώ και 10 χρόνια.
3: Πριν, δεν πριν 10 χρόνια έκλεισε.
1: Όχι, όχι, πριν τα 10 χρόνια. Πάμε παλιά ιστορία τώρα. Θεσσαλονίκη, ξέρετε.
3: Το σχολείο. Α, όχι, με συγχωρεί. Όχι, όχι. Δεν το απλά ήταν πάλι χώρο σχολείου.
1: Λοιπόν,
2: είχε κλείσει λόγω λήψης μαθητών. Μετά βρήκαμε τη χορηγία τη κυρία Αξανδρίδου.
1: Πόσο ήταν χορηγία, να το επιβεβαιώσω, 250.000.
2: Έχει περάσει την δημοτική σχολή, 250.000. Ναι. Και έγινε πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο. Ειλικρινά.
1: Συγχαρητήρια, κύριε Διαμαντάκη.
2: Το χαρούν οι γονείς.
1: Ο αντιδήμαρχος μαζί μου.
2: Ναι,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά. Επίσης, Στέφανε, δεν τρώω το χρόνο σας, να σας πω το εξής. Έτσι όπως είναι η Αγίου Δημητρίου, το σχολείο είναι κάθετο στην Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή η αυλή του κοιτάζει προς, τι να πω, προς τα ανατολικά, προς τα ανατολικά. Και είναι η αυλή. Ακριβώς απέναντι είναι ένας ψηλός τείχος. Πίσω από τον τείχο υπάρχει ένα οικόπεδο μέσα στις πολυκατοικίες, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή καλυμμένο με λαμαρίνες, γιατί μέσα γίνονται αρχαιολογικές ανασκαφές. Άλλο ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης, όπου όπου σκάψεις βρίσκεις αρχαία. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και περιμένουμε να γίνουν τα εγγένεια από τον κύριο Αγγελούδη.
0: Ωραία. Ωραία, τα παιδιά
1: ακούτε
0: ήρθαν.
1: Τα παιδάκια, τα ακούτε,
0: ναι,
1: τις φωνίες.
0: Τι ωραία, τι τύχερα παιδιά τώρα. Σε ένα τόσο ωραίο κτίριο, καινούριο, φρέσκο με αυλή. Είναι πραγματικά έτσι πολύ θετικό και πολύ αισιόδοξο. Και ευχαριστούμε την κυρία Αλεξανδρίδου, όλοι μας, για τη χορηγία.

0: Από την φετινή παρουσία της Ελληνικός Χρυσός στη ΔΕΘ ξεχωρίζει το έργο των σκουριών, καθώς με την έναρξη παραγωγής η Ελλάδα αποκτά νέα πηγή χαλκού στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Με μέση ετήσια παραγωγή περίπου 67 εκατομμύρια λίτρες.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230 24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23230 25464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε

0: Άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
1: Επίσης, 4x4 και επαγγελματικά.
0: Στο Car Service Noulis παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
1: Service Air Condition με απολύμανση της καμπίνας,
0: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
1: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
0: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
1: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
0: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
1: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
0: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
1: Car Service Noulis. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
0: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
7: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
6: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
7: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
8: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Είναι απίστευτο. Όταν κλείσαμε, βλέπω μια πολύ ωραία κοπέλα, ένα κορίτσι νέο, λαμπερό. Έρχεται, με πλησιάζει και κρατάει ένα καφέ. Λέει, ορίστε, τι είναι αυτό, λέω. Λέει, φρέσκο καφεδάκι, γιατί όντως τελείωσε ο πρωινός ο δικός μου. Από τον κύριο Παυλίδη. Ο κύριος Παυλίδης δεν είναι εδώ στο μαγαζί, αλλά άκουσε ότι είμαι εδώ και πήρε τηλέφωνο την Τατιάνα και με έφερε έναν φρέσκο καφέ. Στην υγειά σας, κύριε Παυλίδη. Ευχαριστώ πολύ, θα το πιω στην υγειά σας.
12: Κάτσε λοιπόν στο παγκάκι, είναι τόσο ωραίο αυτό το παγκάκι. Είναι σχηματισμένο από το πεζουλάκι που βοηθά το πλατάνι να κρατήσει χώμα. Και τοποθέτησε ο Δήμος ξύλο επάνω. Και έτσι δημιούργησε ένα πάρα πολύ ωραίο παγκάκι. Και επειδή ακόμα άρχισαν τα πλατάνια, μάλλον άρχισαν να χάνουν τα φύλλα τους, έτσι είναι ωραία, ρομαντική ατμόσφαιρα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό μαζί με τα σχολεία μας σήμερα και τους αγιασμούς. Ήταν μια πάρα πολύ τρυφερή εικόνα. Κώστα, ευχαριστώ.
11: Καλημέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, Το μαγαζί λέγεται Skechers.
12: Skechers προφέρεται.
11: Ναι. Ναι, ναι. Skechers. Καλημέρα, ταξιτζή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ κουτσομπολιό, Στέφανε, εδώ. Άφησε με εδώ όλη τη μέρα και το βράδυ και αύριο και μεθαύριο. Είναι τέλεια. Τέλεια.
12: Ευχαριστώ, Κώστα. Καλημέρα. Καλό πρωινό, έτσι, ωραία.

0: κόσμο.
1: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μύγε στην κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπια σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες, Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.

μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: info@showroom.gr.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
3: Ακριβώς. Άρα για τα αγγλικά του Κωστάκη επιλέγω Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ίσων από την αρχή.
2: Για να αγαπήσει τα αγγλικά από την πρώτη στιγμή.
3: Για να μάθει με βιωματικό τρόπο, με ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.
2: Αγγλικά με σωστές βάσεις από την αρχή. Ίσον του Ομίλου Στρατηγάκη. 50 χρόνια δίπλα σας.
3: Γράψου τώρα στην A Junior και κέρδισε δώρα και εκπλήξεις.
4: Σε ένα περιβάλλον αλλαγών και εξελίξεων, ο Δημήτρης Διαμαντίδης κάθε Παρασκευή στις 11.30 διευκρινίζει, εξηγεί και υποσημειώνει τα ψηλά γράμματα των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον. Με την υποστήριξη της ΕΕ.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στη φετινή ΔΕΘ, δες την έρευνα του ΕΚΕΤΑ σε κίνηση. Ένα όχημα κινείται αυτόνομα, χωρίς οδηγό. Ο Κίον, ο ρομποτικός σκύλος του ΕΚΕΤΑ, φτάνει εκεί όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και σώζει ζωές. Η έρευνα δεν σταματά. Κινείται. ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Περίπτερο 7, Υπουργείο Ανάπτυξης ΔΕΘ.
10: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects στην Βασιλίση Σόλγα. 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
18: Τσεκ.
17: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
19: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
19: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
22: Αγάπη, δεν μπορώ.
21: Έλα, το έχουμε.
23: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
24: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
27: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
28: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο.
1: Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με τρίακτέο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Auto Vision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: αρκετή υγρασία σήμερα και το μεσημεράκι θα μας βγάλει ζεστούλα, δηλαδή βραστήρι, και επειδή πόλη, οι πόλεις είναι ζεστές, θα είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι το βράδυ μπορεί να είναι ευχάριστα, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας γύρω γύρω ένας θερμοπομπός, ο οποίος είναι στα 15 μέτρα όταν είναι πενταόροφες οι πολυκατοικίες, 20 μέτρα, 30 μέτρα όταν είναι 9 όροφες και 10 όροφες στο κέντρο, έτσι είναι ζεστό. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο επόμενο 24ωρο, καθώς φαίνεται ότι στα Βαλκάνια σχηματίζεται ένα βαρομετρικό το οποίο θα κατέβει από τα βόρειο-δυτικά στα νότιο-ανατολικά και σχίζει το θερμαϊκό περνώντας από τους όγκους τους ορεινούς μεταξύ Πύρου και της, των Σκοπίων, και το Σάββατο το απόγευμα 6 με 9 φέρνει ένα, μια καταιγίδα. Αυτό σε ό,τι αφορά τη συναυλία είναι ένα θεματάκι, θα το δούμε. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
1: Ναι, το ίδιο βλέπω και εγώ, Στέφανε. Θα το παρακολουθούμε. Είναι όντως ένα σύστημα το οποίο πλήττει τις τελευταίες ημέρες σχεδόν το σύνολο της δυτικοκεντρικής Ευρώπης και κινείται προς την περιοχή των Βαλκανίων. Και το Σαββατοκύριακο θα επισκεφθεί και τη χώρα μας. Έχει ρίξει πολύ τη θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης αυτό το σύστημα και φέρνει και βροχές. Όντως, τα συστήματα μέχρι αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι αύριο σε αυτό το διάστημα, όπως πολύ καλά είπες, 6 με 9 το βράδυ, θα έχουμε φαινόμενα. Την έντασή τους θα τη δούμε σε νεότερες προβλέψεις.
0: Πάντως είναι.
1: Πάντως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να βρέξει. Ναι. Η θερμοκρασία σήμερα, ο καιρός σήμερα είναι καλός και θα διατηρηθεί καλός και μάλιστα περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Κατά τόπους, στην κεντρική Μακεδονία σήμερα ο υδράγυρος θα δείξει και 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστημίο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
4: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
5: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
4: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
5: Στο petshop88.gr.
6: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: Pavla.showroom.gr.
1: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Kerzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sale service. Γιατί μπορεί.
0: Kerzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρο 102. Τηλέα, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίου 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
1: Kerzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
2: Shelby's. Εδώ το κρέας είναι κανόνας. Κοπές premium, ψημένες με απόλυτο έλεγχο. Γεύσεις που χτυπάνε δυνατά. Κρασιά με δύναμη και χαρακτήρα. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Στη Θέρμη, εκεί που η ποιότητα δεν συμβιβάζεται. Κράτηση στο 2310-466-220. Shelby's. Το παιχνίδι της γεύσης μόλις άρχισε.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθεια θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
12: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
11: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
12: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
11: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
12: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
14: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
13: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
14: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
13: Α, λόγω της έκθεσης,
14: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
15: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%.
18: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα,
19: χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
20: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
21: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
20: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
21: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
22: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
23: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
22: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
23: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
22: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
23: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
22: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
23: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
22: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
24: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
25: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
26: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
25: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
26: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
25: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
26: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
25: AutoCars Κουρτέσης.
26: Α είσοδος Ηράκλειας.
25: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
26: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
27: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
1: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Η πλασμαθέρεστη είναι μια πολύ σύνθετη θεραπευτική πράξη, την οποία σε βαριές παθήσεις αντικαθίσατε το πλάσμα ενός ανθρώπου για να αφαιρεθούν από μέσα αντισώματα που προκαλούν αυτές τις παθήσεις, οι οποίες είναι αιματολογικές, νεφρολογικές και νευρολογικές, κατά κύριο λόγο επαναλαμβάνω βαριές. Η δε διαδικασία αντικατάστασης του πλάσματος με νέο πλάσμα ή με αλπουμίνη, που είναι μια πρωτεΐνη αντικατάσταση που μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, είναι μια διαδικασία αντίστοιχη της αιμοκάθαρσης, επιστημονικά πιο πολύπλοκη και πιο βαριά για τον οργανισμό, θα έλεγα, για να μπορούν να έχουν κάτι αντιληπτό οι ακροάτρες και οι ακροατές σας.
4: Άρα δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι...
3: Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Μόλις σας είπα,
4: δηλαδή αντικαθιστούμε το βασικό,
3: από την αιμοκάθαρση.
4: Ναι, αντικαθιστούμε το βασικό υγρό πάνω στο οποίο, μέσα στο οποίο κινούνται τα ερυθρά αιμοσφαίρια που πολύ λίγο πολύ.
3: Με ένα άλλο.
4: Με ένα άλλο. Άρα και μεγάλο όγκο υγρού, δηλαδή, έτσι δεν είναι. Πόσα λίτρα αίματος έχουμε?
3: Τέσσερα
4: λίτρα.
3: Περίπου. Τώρα,
4: οι άντρες, έτσι, οι άντρες. Οι γυναίκες έχουν λίγο λιγότερο.
3: Περίπου τώρα, εντάξει.
4: Ναι,
3: τα παιδιά και πάει περίπου χοντρικά.
4: Τέσσερα λίτρα, αλλά αφαιρούμε πόσα λίτρα περίπου. Και προσθέτουμε. Δυόμιση.
3: Δυόμιση. Κυμαίνεται αυτό τώρα. Κυμαίνεται από άνθρωπο.
4: Είναι καινούργια μέθοδος, γίνεται σε βαριές παθήσεις.
3: Δεν είναι καινούργια μέθοδος. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Και είναι η συνέχεια, αν θέλετε, της πολύ πολύ πολύ παλιάς αρχαϊκής τεχνικής της αφαίρεσης αίματος. Παλιά δηλαδή τι κάνανε, βρέλες για να αφαιρέσουν το κακό αίμα. Αυτό. Αλλά είναι μια παλιά μέθοδος, επαναλαμβάνω, είναι πολύπλοκη. Είναι τη συνέκρινα με την αιμοκάθαρση, για την οποία είναι πιο εξοικειωμένη.
4: Ναι.
3: Πιο εξοικειωμένο το κοινό.
4: Ο οργανισμός μπαίνει σε δυσκολία, γι' αυτό γίνεται με ειδικά μηχανήματα που δεν κουράζουν την μεγάλη αντλία του σώματός μας, που είναι η καρδιά.
3: Την κουράζουν, είναι μια καταβολική διαδικασία, και για το λόγο αυτό και οι Αμερικανικοί και οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί λένε ότι δεν είναι διαδικασία αντιγύρανσης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιγύρανση μια τόσο καταβολική διαδικασία. Μια διαδικασία που καταβάλει το σώμα και το κουράζει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να είναι για αντιγύρανση. Οτιδήποτε μας κουράζει προκαλεί γύρανση.
4: Ναι. Άρα, βλέπετε εσείς ότι υπάρχει ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται μια τέτοια διαδικασία σκληρή, που καταπονεί τον οργανισμό και την καρδιά, να χρησιμοποιείται και για anti-aging, που δεν ξέρω πώς λέγεται,
3: αντιγύρανση? Διαφημίζεται και τι δεν πρέπει. Διαφημίζεται και λέγεται ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιγύρανση ή για αποτοξίνωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντένδειξη και για τα δύο από όλους τους οργανισμούς του δυτικού κόσμου, και οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι αμερικανικές, δεν συνιστούν την πλασμαφαίρεση για αυτούς τους, για αυτούς τους λόγους, διότι επαναλαμβάνω είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Τώρα βέβαια, να κάνω μια παρένθεση και να πω
4: ότι
3: καμιά φορά το μπερδεύουμε ή μπορεί να το, να το αντιστοιχίζουμε λαθασμένα με απλούστερες κοσμητικές παρεμβάσεις που γίνονται με βάση το πλάσμα. Δηλαδή η έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια, το PRP, το οποίο γίνεται για αναζωογόνηση του δέρματος ή για αντιμετώπιση της τριχόπτωσης ή για άλλες εκφυλιστικές αρθροπάθειες κτλ. Κτλ. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία που δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη όμως.
4: Εκεί
3: παίρνει 10-20 ml αίμα.
4: Το βάζουμε σε μια ζώνη.
3: Ξεχωρίζει μερικά ml και κάνει μια έγχυση. Καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο.
4: Αποτοξίνωση γιατί?
3: Δεν κάνει αποτοξίνωση, το είπαμε. Δεν είναι δίκτυο για αποτοξίνωση.
4: Γιατί υπάρχει, το βλέπετε να χρησιμοποιείται και για αποτοξίνωση?
3: Διαφημίζεται, ναι. Διαφημίζεται για δύο πράγματα για τα οποία, και γι' αυτό και υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για αυτά τα δύο. Ότι για αυτά τα δύο δεν ενδείκνυται. Δηλαδή, αντιγύρανση και αποτοξίνωση δεν είναι ενδείξεις για πλασματίδες.
4: Τι κάνουν, δηλαδή, τι κάνουν, κύριε Ξαδάκτυλε?
3: Τι κάνουν, παίζουν επικίνδυνα, αυτό κάνουν. Ζουν επικίνδυνα, αυτό κάνουν. Δεν κάνουν τίποτε άλλο.
5: Αυτοί που ζητάνε να υποβληθούν σε τέτοια ιατρική πράξη ή αυτοί που παράσχουν τέτοια υπηρεσία ή και οι δύο? Καλημέρα και από μένα.
4: Αυτός που πάει να κάνει τέτοια διαδικασία έχει επίγνωση?
3: Εντάξει, αφότεροι έχουν, ζουν επικίνδυνα. Το είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι αφότεροι ζουν επικίνδυνα. Άλλοι γιατί πιστεύουν ότι ανακάλυψαν κάτι που ο μέσος νους δεν μπορεί να το ανακαλύψει ή δεν μπορεί να το πληρώσει ενδεχομένως, και άλλοι διότι απολαμβάνουν τα ωφέλη μιας τέτοιας πληρωμής.
4: Ναι. Τώρα ας έρθουμε απέναντι στην άμυνα, μάλλον ας έρθουμε στην άμυνα απέναντι σε τεχνολογίες ή δραστηριότητες ή διαδικασίες οι οποίες χτυπάνε καμπανάκι όταν βλέπουμε ότι αυτές προβάλλονται, άρα μπορούν να δημιουργήσουν, πώς να σου πω, δηλαδή ειδικά στα ζητήματα παχυσαρχίας, αδυνατίσματος, aging και anti-aging, ομορφιάς, κόντρα στη γύρανση. Εκεί βλέπουμε να υπάρχουν προβολές, διαφημίσεις
3: ατελείωτες και παραπιστικές.
4: Παραπιστικές.
5: Και στην εποχή των social, κύριε Ξαδάκτυλε, ακόμα και διάφοροι αλμπάνιδες, θα μου επιτρέψετε, οι οποίοι σβαρνιούνται δεξιά και αριστερά στα social media.
3: Ανέκαθεν αυτοί είχαν θέση στην ιατρική, θα μου επιτρέψετε να πω, τώρα έχουν μεγαλύτερη προβολή.
4: Ναι. Ανεξέλεγκτη προβολή που δεν μπορείς να την...
3: Ανεξέλεγκτη, ναι, δεν μπορείς.
4: Ναι, και η ματαιοδοξία των ανθρώπων, ξέρετε, είναι ένα... Είναι τροφή. Τι κάνουμε σε αυτή...
3: Κακό κίνητρο.
4: Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
3: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει κανείς να βλέπει ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύεται την υγεία του, την ευεξία του, επεμβαίνει στον οργανισμό του με οποιοδήποτε τρόπο, τι έχει σπουδάσει. Τι είναι. Τι έχει σπουδάσει? Διότι, παραδείγματος χάρη, ένας γιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας είναι ένας γιατρός άνευ ειδικότητας. Αυτό είναι ένα πράγμα. Οι γιατροί, η πλειοψηφία των γιατρών σήμερα, μην το πω όλοι οι γιατροί οι οποίοι προχωρούν την καριέρα τους φυσιολογικά, αποκτούν τίτλο ειδικότητας. Κανείς δεν στέκεται να ασκήσει την ιατρική σήμερα, ή σχεδόν κανείς, παρά μόνο αν του τύχει κάτι του ανθρώπου, ή σχεδόν κανείς να ασκήσει την ιατρική μόνο με το πτυχίο του. Το δεύτερο είναι ότι οι τίτλοι που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις πραγματικές ειδικότητες. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα, ολιστική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα πουθενά στον κόσμο. Κανείς δεν δίνει αυτή την ειδικότητα. Είναι μια επικεφαλίδα που τη βάζει όποιος θέλει για να τη βάλει χωρίς να καταλάβει κανείς το λόγο. Κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει.
4: Τι είπατε?
3: Σαμανική ιατρική. Προσέξτε τώρα. Σαμανική ιατρική. Φαντάζομαι ότι το ακροατήριο μας ξέρει τι είναι σαμάνι, να μην το εξηγήσω. Εάν όμως πρέπει να το εξηγήσω, είναι οι μάγοι της φυλής της Νοτιούς Αμερικής που ασκούσαν καθήκοντα γιατρού στους περασμένους αιώνες. Εάν κάποιος βλέπει σαμανική ιατρική ότι ασκεί ο Εξαδάκτυλος και εντυπωσιάζεται στην εποχή μας, πραγματικά ζει πολύ πολύ πολύ πολύ πίσω από αυτή την κοινωνία, ας ρωτήσει κάποιον άλλον σε τελική ανάλυση. Και να σου πω και κάτι. Μπαίνετε σε ένα γιατρείο. Βλέπετε ότι είναι γιατρείο. Άμα απ' έξω γράφει κλινική, γιατί γράφει κλινική αφού είναι γιατρείο? Και κλινική ξέρουμε τι, με την ελληνική γλώσσα, κλινική τι σημαίνει. Σημαίνει είτε ιδιωτικό νοσοκομείο, είτε ένα κομμάτι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ένα τμήμα σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει κλινική. Αν εγώ γράψω στο γιατρείο απ' έξω κλινική Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ακούγεται βέβαια πολύ πιο εντυπωσιακό από ότι ιατρείο Θανάσης Εξαδάκτυλος πλαστικός χειρουργός, αλλά ακούγεται πιο εντυπωσιακό, αλλά δεν πρέπει αυτό που θα μπει μέσα να αναρωτηθεί γιατί εγώ έγραψα αυτό το πράγμα απ' έξω που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που βλέπει μέσα.
5: Όσον αφορά στη χρήση των συγκεκριμένων μηχανημάτων, άκουγα τον Υπουργό Υγείας να παραπέμπει στον...
6: Είναι συγκεκριμένα, έρχονται από πού, είναι μηχανήματα ελεγμένα, τα παράγει κάποια εταιρεία συγκεκριμένη, έχουμε από ινδικά, κινέζικα μέχρι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα, τι...
3: Κοιτάξτε, τα μηχανήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ελβετικής κατασκευής και πιστοποίησης. Δεν είχαν πρόβλημα τα μηχανήματα. Το θέμα είναι πού τα χρησιμοποιεί κανείς τα μηχανήματα. Δηλαδή, ξέρετε, με την ίδια λογική, να πάρουμε και ένα μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας, να κάνουμε χειρουργική καρδιά στην κουζίνα του σπιτιού μας. Το μηχάνημα δεν φταίει. Αυτός που το χρησιμοποιεί φταίει. Και αυτός που κάθεται φταίει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός που το χρησιμοποιεί φταίει κατά κύριο λόγο. Άρα, τα μηχανήματα αυτά μπορεί να είναι άριστα, αλλά για να αποδώσουν με ασφάλεια χρειάζονται νοσοκομιακό περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση περιβάλλον οι ιατροί.
5: Πιανόμενος από αυτό, γιατί ο Υπουργός Υγείας όταν ρωτήθηκε παρέπεμψε την υπόθεση χρήσης τέτοιων μηχανημάτων σε απλό ιατρείο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και δεν μπορεί να πάρει θέση το Υπουργείο Υγείας?
3: Δεν το έκανε αυτό. Εκείνο που παρέπεμψε είναι στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, διότι τα ιατρία όλων των γιατρών αδειοδοτούνται από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Άρα εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας θα πρέπει να κοιτάξει η άδεια αυτή αν βγήκε πράγματι, αν τα μηχανήματα αυτά δηλώθηκαν ή δεν δηλώθηκαν.
5: Δηλώνονται αυτά στους συλλόγους, δηλαδή ένα ιατρείο...
3: Αν δηλωθεί το μηχάνημα πρέπει να κλείσει το γιατρείο. Δηλαδή αν ερχότανε, να σας το πω απλά, όταν ήμουν πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη, γιατρείο οπουδήποτε στην πόλη με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα στο γιατρείο, το γιατρείο αυτό θα έκλεινε, θα φερούνταν η άδειά του. Διότι πολύ απλά το μηχάνημα αυτό τι το θέσει εκεί πέρα.
5: Ναι.
6: Τέτοιο μηχάνημα που πρέπει να μπει σε ένα νοσοκομείο, δηλαδή που πρέπει να μπει.
3: Σε νοσοκομιακό περιβάλλον, ιδιωτικό ή δημόσιο και υπάρχουν.
6: Το
3: και
6: οποίο αδειοδοτείται αναλόγως και ελέγχεται αναλόγως.
3: Είναι και τελείως διαφορετικό πράγμα.
5: Και πάντα για τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων, όχι για αντιγύρανση ή αποτοξίνωση. Ναι.
3: Και επίσης θα μπορούσε να υπάρχει και σε μονάδες ημερήσεως κτηνοτσιλίας νεφροκάθαρσης.
6: Κύριε Ξαδάκτυλε,
3: δεν ξέρω αν έχουν αναπτυχθεί ή όχι, ναι. Μπορεί να μην την έχουν αναπτυχθεί.
6: Τι παραμύθι τρώμε, κύριε Ξαδάκτυλε, τι πέφτει τώρα, δηλαδή.
3: Διαδικτυακό.
6: Τι ψευδοεπιστήμη, τι μαγείες, τι απίστευτα πράγματα είναι.
3: Μάλιστα. Θα πω κάτι το οποίο τώρα μπορεί να μην ακουστεί πολύ ευχάριστο, αλλά θα το πω. Οι Εγγλέζοι λένε ότι patients get doctors they deserve. Δηλαδή υπάρχει και ένα κοινό το οποίο αναζητά τέτοια πράγματα εξωτικά, πολύπλοκα, διαφορετικά, με τρελές δυνατότητες κτλ. Κάτι πολύ απλό που δεν το ανακάλυψε κανένας άλλος. Και σε αυτό απευθύνονται άνθρωποι οι οποίοι δεν ασκούν την ιατρική με τους κανόνες της και με τη διοντολογία.
6: Ασκούνε μαγεία, ναι.
5: Να, και κάτι τελευταίο, να κλείσουμε με κάτι περί ματαιοδοξίας. Το γύρας φρενάρει, κύριε Ξαδάκτυλα.
3: Κοιτάξτε, το γύρας, ναι, φρενάρει. Δηλαδή μπορεί κανείς να ζει μια υγιεινή ζωή έτσι ώστε η βιολογική του ηλικία να είναι μικρότερη από την ηλικία που γράφει η ταυτότητά του, να κρατιέται δηλαδή σε καλύτερη μορφή. Αυτό γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει να κάνει με διατροφή, κακές συνήθειες, άθληση και με τα γονίδια σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς είναι η διατροφή, η άθληση και οι καλές συνήθειες ή η αποφυγή κακών συνήθειών και καταχρήσεων. Και επίσης η όψη του γύρατος, δηλαδή το το φαινότυπος, αυτό που φαίνεται, οι πλαστικοί χειρουργοί κάνουν διάφορα για να δείχνουν οι άνθρωποι νεότεροι. Άλλα είναι επεμβάσεις χειρουργικές, άλλα είναι παρεμβάσεις μη χειρουργικές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να δείχνει καλύτερα από ό,τι θα έδειχνε,
5: ναι,
3: αν είχε αφαιθεί στη τύχη του.
5: Δεν μπορώ να είμαι σε καθημερινή βάση.
3: Αιώνια, όχι.
5: Ναι, και σίγουρα δεν μπορεί κάθε μέρα να είναι.
6: Καλά, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν το καταλαβαίνουν.
5: γιατί βλέπεις να καταλαβαίνουν αυτοί που
6: αφήνουν
5: ένα πακτολό χρημάτων αναζητώντας στο άπιαστο.
3: Να πούμε κάτι άλλο, αν θέλετε. Να πούμε κάτι άλλο, αν θέλετε. Σύμφωνα με το Science, οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στη μέση, ξέρω εγώ, στα 50 τους χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα θα πιάσουν τριψήφιο αριθμό. Και τα παιδιά που είναι 15-20 χρόνια μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ το τριψήφιο αριθμό, γιατί το προσδόκιμο ζωής συνολικά μεγαλώνει.
6: Ανεβαίνει συνέχεια. Μάλιστα. Κύριε Ξαδάκτυλο, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή σας ημέρα.
6: Ο Θανάσιος Ξαδάκτυλος, ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πλαστικός χειρουργός και.

0: καλοκαιράκι κρατάει ακόμα, αλλά το Σάββατο από το αργά το μεσημέρι και μετά αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια ζώνη κάπως διαφορετική, φθινοπορεινή. Θα το δούμε. Κύριε Διαμαντίδη,
1: θα πάμε να δούμε και ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας και φτάνει πια σε ένα, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέρον σημείο παραγωγικής λειτουργίας. Θα εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοώ ευθύς αμέσως με την κυρία Ελευθερία Βαγγλή, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών στο έργο των σκουριών της Ελληνικός Χρυσός. Κυρία Βαγγλή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πού σας βρίσκουμε?
2: Με βρίσκεται στο εργοτάξιο των σκουριών.
0: Τι σημαίνει εργοτάξιο και πού είναι? Ας τοποθετηθούμε γεωγραφικά στην αρχή, διότι είστε μέσα στο βουνό, στην κυριολεξία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι. Οι σκουριές βρίσκονται στη βορειοανατολική Χαλκιδική, στο Δήμο Αριστοτέλη.
0: Στο βουνό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Αν δει κανείς από πάνω στις φωτογραφίες, γιατί βλέπω το σκαρίφημα τώρα και βλέπω το πώς κατασκευάστηκε σε αυτό το χώρο το εργοστάσιο, είστε πραγματικά και αρκετά ψηλά. Τι είναι αυτό το εργοστάσιο, μπορείτε να μας πείτε? Πέστε ότι μπαίνετε σε μια τάξη Δευτέρας Λυκείου και έχετε απέναντι παιδιά που δεν είναι απαραίτητο. Τι είναι αυτό το εργοστάσιο, τι κάνει και με δύο κουβέντες πώς το κάνει, πώς θα το κάνει?
2: Καταρχήν να πω ότι οι σκουριές είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, τόσο τεχνικά όσο και για την Ελλάδα. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική στιγμή αυτή η περίοδος που περνάμε, γιατί ένα πολυετή σχεδιασμός για ένα σύγχρονο παραγωγικό μεταλλείο έχει φτάσει πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του και έχει ολοκληρωθεί. Και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου παρήχθη το πρώτο συνδίπλωμα χαλκού χρυσού στις σκουριές, το οποίο είναι και το πιο απτό βήμα από τη μετάβαση που ήμασταν από την κατασκευή στη λειτουργία. Είναι ένα μεταλλείο νέας γενιάς, όπου η τεχνολογία δεν προστέθηκε εκ των υστέρων, αλλά αποτελεί βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά. Είναι ένα σύνθετο κοίτασμα χαλκού.
0: Δηλαδή, σταθείτε μισό λεπτό. Σας είπα, είμαι μαθητής Δευτέρας Λυκείου. Παίρνουμε τις πέτρες από μέσα από τα έγκατα της γης και τι τις κάνουμε και τι βγάζουμε?
2: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι μόνο υπόγεια όταν λέμε έγκατα της γης, ναι, είναι και η επιφανειακή εκμετάλλευση, ωραία, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του κοιτάσματος. Και αυτό που κάνουμε αξιοποιώντας τεχνολογία, αυτοματισμούς, προηγμένες τεχνολογίες, τους ανθρώπους μας και με μεγάλη ασφάλεια.
0: Τι κάνετε, το τρίβετε, το πλένετε, παίρνετε από μέσα, ξεχωρίζετε? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Πολύ ωραία. Γίνεται η εξόρυξη πρώτα απ' όλα. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα μηχανήματα στα οποία εξορίσουμε το μετάλλευμά μας. Και στη συνέχεια αυτό από μια διαδικασία αποσπαστήρα, λιοτρίβηση, περνάει στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και βγάζουμε το προϊόν, το οποίο είναι συνδείγμα χαλκού χρυσού.
0: Άρα δηλαδή μπαίνει χώμα τριμμένο, σπασμένο, θραυσμένο, μέσα από μια διαδικασία καταλήγει να βγαίνει, είπατε, ένα μείγμα χρυσού χαλκού.
2: Ναι, ένα συμπύκνωμα.
0: Συμπύκνωμα, γιατί το λέτε συμπύκνωμα?
2: Γιατί δεν είναι, να πω, μια πλάκα χρυσού, είναι ένα συμπύκνωμα το οποίο περιέχει μέσα και το μέταλλο του χαλκού και το μέταλλο του.
0: Και μετά?
2: Και συνέχεια αυτό είναι το προϊόν μας, το οποίο πηγαίνει προς πώληση.
0: Αυτό πουλάτε, δηλαδή δεν πουλάτε καθαρό χρυσό ή χαλκό, στέλνετε έξω, εδώ θα το επεκτείνει επεξεργασία εδώ αργότερα, για και έξω αυτό το συμπύκνωμα?
2: Αυτό προς το παρόν είναι συμπύκνωμα το οποίο οι πουλήσεις θα το προωθήσουν στην αγορά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι το σημαντικό για μας ορόσημο ήταν το να το παράγουμε. Μετά από τουλάχιστον 25-30 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης αυτού του έργου.
0: Μάλιστα.
2: Και κυρία Βαγγλή, φτάσει, λοιπόν,
1: να δούμε λίγο, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι και ένα νέας εποχής, νέας τεχνολογίας μεταλλείο και έχει την τεχνολογία από την αρχή του, στην κατασκευή του μέσα, δεν μπήκε μετά. Έχει υιοθετηθεί και μια τεχνολογία ηξηρή απόθεση μεταλλευτικών καταλήπων και το λέω γιατί είναι και ευαίσθητα θέματα αυτά στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Τι σημαίνει αυτή η επιλογή στην πράξη, δηλαδή τι ωφέλη υπάρχουν?
2: Η ηξηρή απόθεση είναι μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές επιλογές που έχουμε στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό των σκουριών. Και μάλιστα εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο το αποτέλεσμα, γιατί μας έχει επιτρέψει να μειώσουμε κατά 40% το αποτύπωμά μας της εγκατάστασης των αποθέσεων των καταλήπτων μας. Στην πράξη τι γίνεται, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα δεν αποτίθενται σαν συμβατικός πολφός, που, τα οποία δηλαδή περιέχουν νερό, αλλά αφιδραίνονται μέσω φίλτρανσης, με αποτέλεσμα να φέρεται περίπου το 90% του νερού. Και μάλιστα αυτή η επιλογή είναι καθοριστική, γιατί με το νέο αυτό σχεδιασμό, δηλαδή της τρεις απόθεσης, χρησιμοποιείται ένας χώρος απόθεσης, αντί το δύο που αρχικά προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. Και επίσης έχουν και σημαντικά ωφέλη στη διαχείριση του νερού, γιατί όπως είπαμε μπορεί να ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
1: Αυτό το εργοστάσιο, να πούμε ότι έχει αυτοματισμό, τηλεχειρισμό, drones, τεχνολογίες όπως LiDAR, να πούμε και την LiDAR τεχνολογία. Όλα αυτά επί της ουσίας διασφαλίζουν και την ασφάλεια, έτσι δεν είναι, κυρία Βαγκλή?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πόσους εργαζόμενους έχετε, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν αυξηθεί σημαντικά, κυρία Βαγκλή, από όσο ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε πόσοι είναι περίπου οι εργαζόμενοι πια

0: να καταγράψουν εικόνες, αλλά κάνουν χαρτογραφήσεις στο υπόγειο, λειτουργούν αυτόνομα, μεγεθύνοντας την ασφάλεια των εργαζομένων μας, και επίσης και η ποιότητα της πληροφορίας την οποία παίρνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Όλη η εξόρυξη γίνεται από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή επιφανειακά, και κατεβαίνεται κάτω σε... για υπάρχει περίπτωση να δούμε και με τον παλιό τρόπο. Παλιά ξέραμε ότι εξόρυξη σημαίνει στοές. Αυτό δεν υπάρχει εκεί σε εσάς, για είναι σε κάποια τμήματα. Στο μέλλον.
0: Γίνεται παράλληλα, σε δύο φάσεις το μετάλλιο μας προχωρά. Η πρώτη φάση έχει και επιφανειακή εξόρυξη και υπόγεια εξόρυξη. Δηλαδή δύο ομάδες λειτουργούν. Στην επιφάνεια, στην ανοιχτή μας εξόρυξη, το open pit που λέμε, και υπόγεια συγχρόνως, όπου κάνουμε τη διάνοιξη των στοών.
1: Για τι επένδυση μιλάμε και τι κοίτασμα έχετε εντοπίσει, πόσα χρόνια θα κρατήσει, αν έχουμε τέτοια στοιχεία, αν μπορεί κανείς, δεν ξέρω, με τι τρόπο και τι τεχνολογία βλέπουμε ότι υπάρχει κάτω στα έγκατα της γης.
0: Αυτό που ο χρόνος ζωής αυτή τη στιγμή είναι στα 20 χρόνια, αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία έχει ενεργή έρευνα συνεχώς για να μπορέσει να...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά, και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές, με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Du sprichst Deutsch?
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά Άντε στην υγεία μας.
1: Γεια μας.

0: μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα, επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

0: τον εαυτό μου.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα
0: Φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
0: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Και εσύ είδα τα στιγμάτα, και εσύ είδα τις πληγές. Μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Du sprichst Deutsch.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
6: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
5: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
6: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
7: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
9: Για την αποτρίχωσή σου, έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap.

0: Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευή σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
0: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23 23 0 28 274 και 69 93 920 661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
3: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά, τα νέα ελαφρολαϊκά,
1: όλα ελληνικά,
0: όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
5: Car Service Nulis.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
5: BMW,
6: Mini Cooper,
5: Volvo,
6: Volkswagen,
5: Audi,
6: Seat,
5: Skoda.
6: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
5: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
6: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
5: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
6: Στο Car Service Nulis παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
5: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
6: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
5: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
6: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
5: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
6: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
5: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
6: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
5: Car Service.

0: Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Μπολόνιο και 63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 80 λεπτά. Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού 1 λίτρο μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα τα 3 τεμάχια μόνο 2,98. Άρα μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο.

0: Ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για

Κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή.

0: εσύ σε περιμένει κάθε μέρα.
1: Ολυμπιότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα.

0: 6.
1: Και στο τηλέφωνο 2-3-21-0-3-55-54.
0: 3-55-54.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία,
4: στην υγεία μας.
5: Γεια μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρηση ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00-408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε

0: χώρο. Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχία 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-3707 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις.

0: Κύριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
1: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
0: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
1: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: κάνω κέφι.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
1: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
1: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
1: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
1: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
1: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα,
2: μοναδικά,
1: με πολυετή εμπειρία.
7: Du sprichst Deutsch?
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 2-11-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Michael, to Ratidis.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it.

0: Ιστορική Στράτος Δεύρυλης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
0: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
1: 3 55 54.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 69 44 62 13 68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
2: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
1: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
2: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα τρία τεμάχια, μόνο 2,98. Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323 111 410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: πένα. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Μηνύμα.

0: Κέντρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Οίκα Σερών. Τηλέφωνο 2-321-064-610, κινητό 6977-686-88.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
9: 355 54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα.

0: ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
2: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
1: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
7: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
6: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
7: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
6: Βέρο υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα. Τα τρία τεμάχια μόνο 2,98.
7: Άρα μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
8: Du sprichst Deutsch?
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23

0: ωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 697-7686-88.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Πιδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Σιντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.

0: Το τεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3747.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: The Moro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ The Moro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και η οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

όταν μου πεις. Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 24 69. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομάδο.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
3: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
4: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
3: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
4: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
3: 6972-848025.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.
1: Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
3: Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
4: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα